Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ωρα Αντένες 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς ήρθες.
2: Λοιπόν, εντάξει, είσαι ευχαριστημένη?
1: Είμαι τα καλύτερα.
2: Ωραία, φτάσαμε στην Παρασκευή λοιπόν που βιαζόσουν. Ορίστε. Λοιπόν.
1: Ωραία, δεν είναι?
2: Μια χαρά. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει καμιά διαφορά.
1: Όχι.
2: Όμπα. Έχω συνηθίσει την κάθε μέρα, παιδί μου,
1: ναι,
2: να τη γλεντάω έτσι όπως είναι.
1: Μπράβο σου, Βρέλια.
2: Γίνεται και το καλύτερο, νομίζω. Τέλος πάντων, σου κάνω τη χάρη και σου λέω: ουάου, Παρασκευή!
1: Και μπράβο μας.
2: Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας με το 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας τη διεύθυνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Κάνει υπομονή 2 ώρες και σιγά σιγά θα πάμε προς το Σάββατο.
1: Α, αισθάνομαι βουγιουκλάκι τώρα. Κάντε υπομονή.
2: Έτσι. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσεις ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου,
1: ναι,
0: παρόλα αυτά διαβάζουμε ότι υπάρχει έλλειψη σε στελέχη.
1: Υπάρχει έλλειψη βεβαίως.
0: Σε ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε θέματα τουρισμού. Ε?
1: Φυσικά.
0: Και ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει,
0: και υπάρχει
1: λέει...
0: και έλλειψη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες.
1: Και εκτός από έλλειψη, υπάρχουν και ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία, παρακαλώ, αλλά το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασία. Job contract, όπως το λένε στο χωριό μου, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σούπερ, πραγματικά. Λοιπόν, αν θέλετε εγγραφή, παιδιά, μπορείτε να ξεκινήσετε τηλεφωνώντας το 210-96-40-117 για τη Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για την Αθήνα, ή ακόμη, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε και μια ολοκληρωμένη εικόνα στο www.eekalpha.gr και προνομιακά δίδακτρα.
1: Έτσι.

0: λοιπόν, αυτοί πραγματικά αντί να αγοράσουν, ναι, αντί να αγοράσουν ένα σπίτι που περίπου τόσα θα δίνανε.
1: Έτσι.
0: Πήγαν και πήραν ένα ολόκληρο χωριό.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Απλά.
0: Ένα χωριό στην Ισπανία, το Μπαρθένα ντε Μπουρέδα.
1: Ναι.
0: Το οποίο από τη δεκαετία του 70, σιγά σιγά με την ερημοποίηση της επαρχίας που συμβαίνει και εκεί.
1: Και εκεί, βέβαια.
0: Άρχισε να εγκαταλείπεται μέχρι που έγινε σχεδόν ακατοίκητο. Βρέθηκαν λοιπόν δύο μάγκες από την Ολλανδία, ένα ζευγάρι, η Μάα και Γκέουτς και ο Τίμπορ Στράους, οι οποίοι δώσαν 350 χιλιάρικα.
1: Και πήραν το χωριό.
0: Και πήραν 60 ολόκληρα σπίτια.
1: Ευκαιρία.
0: Αμέ, για πες, και τι έγινε.
1: Στόχος τους, γιατί κάτι θέλανε αυτοί,
0: ναι,
1: ήταν η χρήση υλικής ενέργειας, η δημιουργία κοινοτικών κήπων, η αναγεννητική καλλιέργεια και η αξιοποίηση του νερού της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως σταδιακά να ξαναγυρίσει πάλι ζωή εκεί.
0: Αυτό που μου αρέσει περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Αυτό το ότι έφτιαξαν ένα βρόσιμο δάσος, δηλαδή με φυτά από τα οποία μπορείς,
1: μπορείς
0: να
1: πεις καρπούς.
0: Ρε φίλε, απίστευτο. Πολύ
1: μπορεί
0: ωραίο
1: να κάνει ο άνθρωπος άμα θέλει.
0: Να βγαίνεις από το σπίτι, σπίτι έτσι τσακ.
1: Τσακ και να παίζεις ένα μιλαράκι, ένα βερίκοκο, ένα κεράσιμο.
0: Μια ντομάτα.
1: Τέλεια.
0: Ωραίο. Μπράβο του.

0: this away.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Next train will be leaving from platform 1.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και ποια χώρα πιστεύεις ότι έχει κατασκευάσει το πιο δυνατό σε απόδοση ύπων, έτσι, αυτοκίνητο στον κόσμο?
1: Ιταλία?
0: No.
1: Η Αμερική?
0: No.
1: Ποιος?
0: Λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε Μπουκάτι, ούτε Λαμποργίνι, ούτε Τέσλα. Oh no. Λοιπόν, ο πιο εξωφρενικός παίκτης αυτής της μάχης, δηλαδή που έχει κάνει τον δυνατότερο κινητήρα αυτοκινήτου, είναι Έλληνας.
1: Έλληνας.
0: Αμέ, Σπύρος Πανόπουλος, το project λέγεται Chaos Zero Gravity. Είναι ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται πάνω από 3.000 ύπους.
1: Αλλά αυτό πετάει, δεν τρέχει.
0: Με 500 χιλιόμετρα την ώρα, θα μου πεις.
1: Έλα,
0: τώρα που
1: Παναγία
0: θα το κάνει.
1: Μου.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ότι το φτιάξε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Το κόστος ξεκινά, εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτείς.
1: 5,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, 5,5 εκατομμύρια.
1: Να το κόψουμε ένα τσεκ.
0: Αλλά λέει πρόκειται για το απόλυτο υπεραυτοκίνητο, αν και ακόμη περιμένουμε να το δούμε ζωντανά στο δρόμο.
1: Φαντάσου τι παραγωγή έχει αυτή η πανάκριβη.
0: Δεν νομίζω ότι ένα θα γίνει και αυτό το. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Αυτό το ένα ελληνικό να είναι.
0: Πάντως είναι Έλληνας στο project. Μπράβο.

0: Επίσης, Μουντιάλ.
1: Βλέπω Μουντιάλ. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, μέχρι στιγμής.
0: Δεν τρελαίνεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο, αγάπη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Υπάρχουν τόσα πράγματα στον αθλητισμό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που τελευταία βλέπουμε όλο και περισσότερα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
0: ναι.
1: να πηγαίνουν στα γήπεδα, να πηγαίνουν στα κολυμβητήρια και μπράβο τους.
0: Ο καλύτερος τρόπος.
1: Αλλά πρέπει να έχεις και εκπαιδευτές οι οποίοι, εντάξει, να ξέρουν από προπονητική, έτσι δεν είναι.
0: Εμένα το λες. Έχω να σου πω ότι ανώτερες χώρες Α. Έχουν για επαγγελματίες προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων σε 7 και 1 τόπο αθλήματα, τι ποδόσφαιρο, τι τένις, τι πάντελ, τι βόλεϊ, μην τα λέμε, και μπορείς να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδαρα για την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr ή
1: 210-5279-500 καλείτε ή 210-9640-117. Απλό.

0: ισχύει. Το κλίμα δαγκώνει.
1: Ώρα για τη Βασιλεία Πέτρου. Την υποδεχόμαθε, συγγνώμη, την υποδεχόμεθα, σωστό,
2: εντός, με χαρά.
1: Έτσι, στο στούντιο.
2: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο ανθεκτικό καταλύτη που παράγει καθαρό υδρογόνο χωρίς τη χρήση ακριβού λευκόχρυσου. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και να διευκολύνει την ευρύτερη χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να μειώσουν τις επιβλαβείς εκπομπές, να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Ωστόσο, πολλές καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες παραμένουν ακριβές επειδή εξαρτώνται από ακριβά υλικά όπως τα μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου και απαιτούν αποδοτικούς τρόπους αποθήκευσης ενέργειας για μετέπειτα χρήση. Ερευνητές στο Washington University in St. Louis εργάζονται πάνω σε μια πιθανή λύση. Μια ομάδα με επικεφαλή τον Γκάνγ Γου, καθηγητή ενεργειακής περιβαλλοντικής και χημικής μηχανικής στη McKelvey School of Engineering, ανέπτυξε ένα νέο καταλύτη σχεδιασμένο για έναν ηλεκτρολίτη νερού με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, παράγοντας καθαρό καύσιμο υδρογόνου στη διαδικασία. Η ομάδα του Γου επικεντρώθηκε στην αντικατάσταση των ακριβών υλικών με βάση το λευκόχρυσο που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα παραγωγής υδρογόνου. Η προσέγγιση τους χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο ή το νερό για την τροφοδοσία του διαχωρισμού του υδρογόνου από τα μόρια του νερού. Η μετάβαση από το νερό στο υδρογόνο είναι ένας πολύ επιθυμητός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια για διαφορετικές εφαρμογές, είπε ο Γου. Το ίδιο το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας ενέργειας και είναι χρήσιμο για διάφορες χημικές βιομηχανίες και τη μεταποίηση. Αν και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα, οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν να μελετούν αν η τεχνολογία μπορεί να επεκταθεί για βιομηχανική χρήση. Και η είδηση μας έρχεται από το World Energy News.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάντα εδώ για τη δεύτερη ώρα, για σήμερα Παρασκευή, με μία Άννα Κουβαρά, η οποία εντάξει.
1: Με τα βατραχοπέδια στο χέρι είμαι.
0: Και τον εσέσαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μέσα τα περάκι και λοιπά.
1: Μη συζητάς και φτεδάκι, πάει σύννεφο.
0: Λοιπόν, θα κάνεις υπομονή μία ώρα ακόμη.
1: Θα κάνω.
0: Άλλωστε έχουμε τόσο ώρα να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Δύο συντιμή του ενός παιδιά για σήμερα, δεύτερη ώρα πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα τι.
1: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι εσύ. Mm. Σαν σήμερα το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση, σε πληροφορώ, από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
0: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
1: Δεν ήξερε, όχι.
0: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α, θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
1: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία.
0: Άμε. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-52-79-500, 210-41-20-14 ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο. Να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, έχουν τέλος πάντων εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα. Και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως στις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος, λέει, που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει, από ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει, είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί πόσες τι πρόβλημα μέρες έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

0: δίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paul Abdul, η

0: Πρωινός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλό είναι
1: ωραίο.
0: Αυτό.
1: Ωραίο.
0: Τώρα λένε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταργούνται τα πλαστικά, τα ατομικά φακελάκια που παίρνει στα διάφορα μαγαζιά.
1: Κέτσαπ, ζάχαρη, ναι, μαγιονέζα, ναι,
0: και τα λοιπά, καρικεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει μια νέα πολιτική για τη μείωση των αποβλήτων. Mm-hmm. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2025/40 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου του 2025.
1: Αλλά πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται?
0: Γενικά λέει θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 12 Αυγούστου που μας έρχεται,
1: ναι,
0: του 26. Και όπως λέει Daily Mail, οι απαγορές που αφορούν ορισμένες πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης κλπ. Προβλέπεται ότι πλέον θα απαγορευτούν τελείως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, το 2030.
1: Μπράβο μας, εσύ τέτοιες αποφάσεις θέλουμε. Το 25 γίνεται, το 26 αρχίζει, ξεκινάει και, ναι, το 30 ξαναρχίζει πάλι.
0: Μετά μου λες εσύ, είμαι προχώ.
1: Είναι, παιδί μου, και λίγα μας κάνουν.
0: Προχώ, παιδί μου, προχώ.

0: Ένας ωραίος κόσμος δεν ξεκινάει από ωραίους ανθρώπους.
1: Και καλοντημένους.
0: Μπράβο.
1: Και τέλος πάντων περιποιημένους.
0: Έτσι.
1: Με όμορφες και όμορφους τους δρόμους.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Η και φτώχεια θέλει καλοπέραση.
1: Όμορφες και όμορφοι είμαστε. Αλλά εντάξει, μπορούμε να γίνουμε και ακόμη περισσότερο.
0: Ένα τσακ, ρε παιδί μου.
1: Πώς.
0: Επιλέγοντας την τέχνη του μακιγιάς, της κομμωτικής ή του σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα. Θέλετε περισσότερα? Βεβαίως. Καλείτε 210-41-27-14
0: ή το 210-52-79-500
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και υπενθυμίζω, προνομιακά δίδακτρα.
1: Έτσι. Και τώρα πάμε και στο τελευταίο για αυτό το πενθήμερο τραγούδι, που είναι για το περιβάλλον. Το πόσο όμορφος ήταν κάποτε αυτός ο κόσμος.
0: Τι έχεις βρει για να ακούσουμε?
1: Κοίτα, αυτό είναι το must, έτσι, ναι. Δηλαδή στις λίστες που ανέτρεξα, ποια είναι τα καλύτερα, δημοφιλέστερα, πιο επιτυχημένα τραγούδια που μιλάνε για το περιβάλλον και για τη γη, αυτό ήταν σε όλες νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και δεν είναι άλλο από το What a Wonderful World. Έτσι, classic.
0: Louis Armstrong,
1: 1967, φιλενάδα. Λοιπόν, που μας λέει τι υπέροχος ήταν αυτός ο κόσμος τότε, ε? Λοιπόν, το απολαμβάνουμε.
0: Αμέ, μαζί σου.
1: Αφιερωμένο σε όλες και όλους, με αγάπη.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Και με τι τρόπο, ρε Σιλία, εκεί που ήμουν έτοιμη για βατραχοπέδιλα, τώρα θα πάω στο βουνό.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα πενθήμερο, έφτασε στο τέλος και άλλη μια εκπομπή Παρασκευής επίσης. Δύο συντιμήτενος, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, ειδικά για το περιβάλλον, έτσι που τελειώσαμε έτσι με αυτό το τραγούδι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκυριακό όλες και όλοι.
1: Να είστε καλά.
0: Άννα, τον SSR.
1: Ναι.
0: Τον SSR.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι η αγαπημένη μας μέρα, είναι η Παρασκευή μας και είναι το 19ο πρωινό του Ιουνίου. Πάμε να το ζήσουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Πήγαμε λοιπόν, παιδιά, σας θέλω δυνατούς και ωραίους και σήμερα.

Αχ, τι, μόνα χουλίδες θέμα σήμερα. Δεν βλέπω τσουρεκάκι να εμφανίστηκε ακόμα. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα έχουμε και ελεύθερο ρεπερτόριο. Τελικά το ζήγεις από εδώ, το ζήγεις από εκεί. Είναι μια μέρα που πραγματικά μπορεί να διαλέξετε ό,τι πραγματικά τραγούδι θέλετε. Πάμε λοιπόν με παραγγελίες, με ό,τι αυτή τη στιγμή σας κάνει κέφι. Οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας. Από εκεί και μετά, μέχρι που να έρθουν οι πρώτες, πάμε να ακούσουμε τρία τραγούδια που είναι τα τρία κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα σήμερα. Νούμερο 3, Άννα Βύση, Αιγαίο. Άρα Αιγαίο, Αιγαίο ρε, εγγύηση. Και πόσοι και πόσες θα βρεθούν και φέτος στο πανέμορφο Αιγαίο Πέλαγος, στα καταπληκτικά νησιά μας και στις θάλασσές μας.

Νούμερο 3 λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα είναι το Αιγαίο με την Άννα Βύση και σήμερα είπαμε στην αρχή να ακούσουμε τα τρία δημοφιλέστερα στη χώρα αυτή την περίοδο και μετά τις 9.30 πάμε με τις παραγγελίες σας που ήδη βλέπω να έρχονται. Sorry, Don. Έχω γραμμούλα ή κάνω λάθος? Α, κάνω λάθος. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν και λίγο στους χορηγούς μας. Να ξεκινήσω με Energon, μελέτες, κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Στην Energon η απόλυτη ενημέρωση και για το αέριο, αν αυτό είναι η επιλογή σας. Υπεύθυνη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Φυσικά με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία, με Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλη Κοσλιόπουλο, τους μηχανολόγους μηχανικούς μας. 44-104 και πάντα στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Νούμερο 2 τραγούδι σήμερα στην χώρα είναι ένα τραγούδι με τον Θοδωρή Φέρη. Το τραγούδι λέγεται «Είπες».

0: Μόλις φέρεις, είπες νούμερο 2 σήμερα στην χώρα μας και πριν περάσουμε στο νούμερο 1, υποδεχόμαστε τη μία και μοναδική Χελένα Νατμπαχά.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία μόλις ξύπνησε πανικόβλητη από τον ύπνο της, βεβαίως, την πήρε ο ύπνος. Ξενύχτησε χθες το κορίτσι, μάλλον.
1: Όχι, δεν ξενύχτησα πολύ, αλλά είδες τι σου είναι.
0: Ναι.
1: Άμα λείπει ο αρχηγός του σπιτιού.
0: Είδες.
1: Έφυγε!
0: Εγώ τον είδα τον αρχηγό του σπιτιού.
1: Έφυγε ο αρχηγός πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Μ' άφησε μένα μονάχη.
0: Χωρίς να σε ξυπνήσει.
1: Εντάξει, λίγο ξύπνησα. Να πω μια καλημέρα τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξανακοιμήθηκα όμως, γιατί ήταν πολύ νωρίς.
0: Α, μπράβο.
1: Και μετά δεν ξαναξύπνησα.
0: Εμείς συναντηθήκαμε.
1: Εσείς.
0: Γιατί εγώ γυρνούσα από διάφορες εξετάσεις κτλ. Κοίταξε εκεί τι σου έφερα κιόλας.
1: Τα είδα.
0: Α, τα είδες κιόλας.
1: Δεν τα είδα, είδα τη σακούλα.
0: Α,
1: τα...
0: μπράβο.
1: Έτσι. Δεν τα πολύ επεξεργάστηκα.
0: Έκλεψα κάτι που ήταν για σένα και το έδωσα Δαμιανό.
1: Ήταν για μένα και το έδωσα Δαμιανό.
0: Βεβαίως, αφού τον συνάντησα, δεν έπρεπε να δώσω κάτι. Πώς θα γίνει.
1: Τι του έδωσες.
0: Α, δεν μπορώ να πω. Κάτι πάρα πολύ ωραίο παντός. Λοιπόν.
1: Υπάρχει δεύτερο.
0: Υπάρχει δεύτερο, όχι.
1: Τι.
0: Ήταν μοναδικό.
1: Επίσης, θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Παλιά, όταν με έπαιρνε ύπνος,
0: ναι.
1: Μ' άφηνες να κοιμηθώ, δεν με έπαιρνες τηλέφωνο, ό,τι ώρα ξυπνούσα.
0: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε διαγωνισμούς εδώ, παιδάκι μου. Έχουμε ιστορίες, έχουμε τραγούδια.
1: Αλλά
0: έχουμε
1: κι άλλες συμβήκες και στο παρελθόν πάλι δεν με έπαιρνες τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει. Να, σήμερα είπα να το αλλάξω το τροπάριο. Λοιπόν, προχωράμε και στην αρχή έχω βάλει, για να συνημερώσω και εσένα, τα 3 δημοφιλέστερα τραγούδια για τη χώρα μας. Ελληνικά. Από το νούμερο 3 μέχρι το νούμερο 1 που θα ακούσουμε τώρα. Φυσικά έχω αφήσει τον κόσμο ελεύθερο να επιλέγει σήμερα. Ελεύθερο
1: ρεπερτόριο.
0: Πολύ ωραίο σήμερα. Και βλέπω ότι γίνεται και χαμός. Να στείλω χαιρετίσματα και Αργύρι Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλό που σου κου. Με υγεία. Πολύ ωραίο ο driver. Και ετοιμάζεται ο driver και για αύριο,
1: Αύριο, ναι. Έχουμε
0: αύριο είναι στο Άργος η παράσταση.
1: Σωστά. Και έχουμε και προσκλήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και έχουμε και προσκλήσεις. Καλημέρα και από μένα και από τον πατέρα μου, λέει. Ο Στελάκης και Οδυσσέας εκεί μαζί. Πω.
1: Να, και αυτοί τα ίδια σε ένα μας.
0: Ετοιμάζονται για τα κλασικά. Χθες πίναμε μπύρες με τον κύριο Παυλίδη. Πήγα και λίγο νταϊλάκι χθες.
1: Καφενείο.
0: Άνευ. Πήρα μπύρα άνευ αλκοόλ. Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Για να τα λέμε και σωστά. Πολύ ωραία λοιπόν, για να δούμε εδώ. Θες να πάμε τώρα στο νούμερο 1. Μάλλον πάμε στους χορηγούς μας. Μαζί μας και σήμερα.
1: Έχεις πάει σε κανέναν.
0: Έχω πάει στην Energon.
1: Α, μπράβο.
0: Και εσύ πού θα πας τώρα.
1: Κουφώματα σμάλης.
0: Γέμας.
1: Που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα. Ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Έχω γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Πού είναι η γραμμούλα. Έφυγε η γραμμούλα. Θα πάμε σε άλλη γραμμούλα σε λίγο. Γιατί σε λίγο νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε μια άλλη. Πάμε στο νούμερο 1. Πάμε στο νούμερο 1. Και στο νούμερο 1 ξέρεις ποιο τραγούδι συναντάμε σήμερα στη χώρα μας.
1: Πιστεύω είναι Καταρίνα Λιόλιου.
0: Ρε Έλληνα, πού το κατάλαβες ρε. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις ρε.
1: Είναι η αγαπημένη μου νέα καλλιτέχνης.
0: Είναι νέα καλλιτέχνης και όσο παίζει το τραγούδι, γουστάρετε μια προσκλησούλα δωρεάν από... για τη συναυλία. Γουστάρετε.
1: Λιόλιου.
0: Θέλετε μια μόνη πρόσκληση.
1: Να δούμε άμα θέλει κανένας.
0: 86-40 και 50. Σας περιμένω όσο παίζει το τραγούδι. Αν δεν θέλετε, θα πάω μόνος μου. Νούμερο 1 στη χώρα. Ο λογαριασμός. Μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Ένα λογαριασμό ζητάμε.

0: Γιατί λέει μπορώ να έχω λίγο από το λογαριασμό, δηλαδή δεν μπορεί να τον έχει ολόκληρο.
1: Όχι, δεν λέει λίγο από το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Α, λίγο, α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα λίγο. Γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, Έλενα.
1: Γεια σου, Ιράκη μου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά μας, εσείς πώς είστε?
2: Καλά είναι, τσίχουλα μου, καλά είναι.
0: Μπράβο.
2: Κάθε μέρα σας ακούω.
0: Να σε καλά, Ιράκη μας.
2: Ναι, θα μπορώ να έχω λίγο να πάω να ακούσω. Σημαντικό, να ακούσω την Λιόλου.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις να ακούσεις τη Λιόλου, βεβαίως θα την ακούσεις.
2: Δεν μπορώ να την δω, αλλά θέλω να την ακούσω.
1: Κοίταξε να δεις. Είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη, νομίζω, του Πάριου. Τώρα, ναι. γιατί στο λέω αυτό. Γιατί ναι. έλεγε ο Πάριος ότι παλιά, ήταν όταν έλεγες ότι για έναν καλλιτέχνη, έλεγες θέλω να πάω να ακούσω, ας πούμε, την
0: Όχι
1: Μαρινέλα.
0: Όχι να πάω να δω.
1: Ποτέ δεν έλεγες να πάω να δω τη Μαρινέλα. Ενώ όσο περνούσαν τα χρόνια, οι άνθρωποι άρχισαν να λένε, τους ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο να δουν,
0: εμφάνιση, να δω,
1: παρά να ακούσουν. Οπότε με πολύ χαρά σου δίνουμε την πρόσκληση να πας να ακούσεις την Κατερίνα Λιόλιου, γιατί νομίζω ότι θα τη διασκεδάσεις και περισσότερο έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περάσεις πάρα πολύ καλά. Τώρα για περισσότερες διευκρινήσεις για την πρόσκληση, νομίζω ότι απλά θα χρειαστεί να πεις το όνομά σου στην είσοδο και να έχεις την ταυτότητα όταν
0: ακριβώς,
1: έρθει η ώρα της συναυλίας. Ναι. Αλλά αν είναι κάτι διαφορετικό,
0: θα σε
1: έτσι, με το όνομα στην είσοδο.
0: Με το όνομα στην είσοδο, ωραία. Ναι. Θα στείλουμε εμείς τα ονόματα εκεί.
2: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Να περάσεις καλά, Ειρηνάκη μου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, ψυχούλα μου, ό,τι αγαπάς.
0: Επίσης.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και με κρατάτε στην τροφιά.
1: Και εμείς εσένα.
0: Την καλημέρα μας λοιπόν, και φεύγουμε για το διαφημιστικό μας, επιγόντως. Αλλά πριν το διαφημιστικό μας, μαζί μας πάντα είναι και το αβοκάντο.
1: Θα πάμε λίγο και στο αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας τώρα που είναι καλοκαίρι, ειδικά μας αρέσουν πάρα πολύ, δροσερά και ωραία. Η φυσική μας χυμή. Επίσης καταπληκτική, τους κάνουν εκεί τα παιδιά, πραγματικά φυσική χυμή, με τέλεια φρούτα και συνδυασμούς φρούτων, άψογα συσκευασμένοι, οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες, τα σνακ μας, όλα τα σνακ, και το πρώτο σνακ που ξεκινήσαμε, το πρώτο αγαπημένο σας, και το γιαούρτο cheesecake, αλλά και το ολοκαίριο για σνακ που έχουμε ετοιμάσει τώρα, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό και ωραίο, με φράουλα, φραμπουάζ, φλέικς καρύδας, γρανόλα, για να το κάνει έτσι λίγο και τραγανιστό, πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, αξίζουν την προσοχή σας. Κάθε φορά που θα πηγαίνετε αβοκάντο για κάτι άλλο, ρίχνετε μια ματιά και στα άλλα προϊόντα, πραγματικά αξίζουν, ειδικά αν ψάχνετε έτσι τίποτα υγιεινά σνακ για τα παιδιά σας, θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα που δεν θα καταλάβουν, θα τα ξεγελάσετε κιόλας στα παιδιά, δεν θα καταλάβουν ότι είναι υγιεινό, ότι δηλαδή εκείνη την ώρα τρέφονται και σωστά. Είναι καταπληκτικά για εμάς όλα αυτά που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις δικές σας παραγγελιές. Με τη σειρά προτεραιότητες μεταδίδονται όλα. Έχουμε ήδη κελί 33 για τους στοιχιώτες στο Χριστάρα μου, και από χθες παραγγελιά, και όλα τα υπόλοιπα που δίνεται
1: μπορεί
0: σήμερα.
1: Μπορεί και προχθές.
0: Μπορεί και προχθές, πραγματικά. Λοιπόν, Χελένα, είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Πάμε! Α, όχι αυτό.
1: Άιντε, άιντε.
0: Θερμοκρασία δεν θα πούμε σήμερα. Παιδιά, συγγνώμη. Πήγατε αμέσως στο τραγούδι. Τι λες να έχουμε θερμοκρασία, Ελενάκη?
1: Καλά, φαντάρε, εγώ μόλις ξύπνησα, δεν ξέρω τι μέρα είναι καν.
0: Α, δεν ξέρεις τι μέρα είναι καν, έτσι. Αυτή την ώρα, στην πανέμορφη εξωτική Καλλιθέα, το θερμόμετρο μας δείχνει 20,8 βαθμούς. Μία προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση, ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη.

0: Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.
12: Τσουρεκάκι, βλέπω τα τίμησες. Ήταν μπαμπάς Ιφαντίδης. Τα κουλουράκια στα στέλνει μπαμπάς Ιφαντίδης, να ξέρεις, έτσι. Για τον καφέ και τα λοιπά. Οπότε...
13: Δεν πήρες και ένα καφέ.
12: Α, μα αυτό δεν το σκέφτηκα. Αφού καφέ θα στείλει ο Μπίλαρος, είπε σήμερα.
13: Πρέπει να στείλει άμεσα.
12: Άμεσα.
13: Άμεσα, θα παίζω κάτι.
12: Μπίλαρε, στείλ το άμεσα, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε.
13: Από εκεί που έλεγα χθες στον Μπίλαρο ότι δεν θέλω να στείλει καφέ. Σήμερα τελικά μου χρειάζεται.
12: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στους χορηγούς μας πριν περάσουμε στις επιλογές σας. Μαζί μας και σήμερα είναι.
13: Το φροντίζω.
12: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Και τώρα το καλοκαίρι το φροντίζουν κοντά στα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Αν εσείς φύγετε κάποιες μέρες, αφήνετε πίσω πάντα το φροντίζω. Στο 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Λοιπόν, από προχθές ο κύριος Χρήστος, ο Χριστάρας, ο γίγαντας του τυχιού, μαζί με τα φιλαράκια του εκεί που αραιώνουν, ζητάνε επιγόντως κελί 33. Οπότε και εμείς, Έλενα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα μερακλήδικο τραγούδι σήμερα. Στο κελί 33, Γιώργος Μαργαρίτης, για το Χριστάρα μου και την παρέα του στο τυχιό.

0: Λοιπόν, Ελενάκη, στο κελί 33, τα ακούμε τόσες πολλές φορές, έτσι. Πάρα πολλές φορές, τα ακούμε. Πιστεύεις ότι από αυτό το, σε αυτό το τραγούδι κρύβεται μια αληθινή ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Λάθος κάνεις, δεν κρύβεται καμιά συγκεκριμένη ιστορία. Γελάστηκες. Πάντως, έχω κάτι να σου πω. Ίσως να έχεις λίγο δίκιο. Το τραγούδι αυτό το είπε ο Μαργαρίτης με τόσο πολύ πάθος, ρε παιδί μου, γιατί είχε και ο ίδιος ένα μικρό πέρασμα από τις φυλακές Κορυδάλλου μικρός. Καταλάβες. Έκανε ένα πέρασμα και ο Μαργαρίτης από τις φυλακές Κορυδάλλου. Έτσι το νιώσε περισσότερο. Έχει δώσει μια συνέντευξη κάποτε που είπε ότι το είπε αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, με πολύ πάθος, διότι είχα και αυτό το βίωμα, το μικρό πέρασμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει πραγματική ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο στιχουργός Αράντος Τσιλιβερδής το έγραψε ακριβώς. Το έγραψε έτσι. Γιατί
1: έτσι του ήρθε.
0: Δεν το έγραψε για συγκεκριμένο κατάδικο. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Κορδιά, τι κάνετε, ρε?
0: Μάλιστα. Τι κάνει, Χριστό?
1: Με το που.
0: Ναι, Χριστό, Λεωτάκι.
1: Το τυχιό ξύπνησε τώρα, κατάλαβε.
0: Το τυχιό ξύπνησε.
1: Τώρα ξύπνησε το τυχιό.
0: Στο τυχιό ξυπνάτε πολύ νωρίς.
2: Τώρα καλύτερη περίοδο, Σαντιά.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο Χριστάρας θα άκουσε το τραγούδι, εσείς.
2: Εγώ θα σου αφιερώσω τη Ζιγκουάλα για τον Χριστάρα και την παρέα του.
0: Ποια Ζιγκουάλα, βρε, πάλι Ζιγκουάλα. Θα με μπερδέψει πάλι. Θα με μπερδέψει πάλι.
1: Α, για να μην πω την προηγούμενη φορά.
2: Ακούω Ζιγκουάλα.
0: Ζιγκουάλα, γράψε, Έλενα, Ζιγκουάλα.
1: Το γράφω, ωραία. Καταγράφω. Μην μου πείτε μετά ότι ήταν η Μαντουβάλα.
0: Ποια ήταν η Ζιγκουάλα?
1: Ζιγκουάλα.
0: Αν δεν μου πει, δεν σου λέω τίποτα.
2: Αυτή ήταν μια, νομίζω. Από τις αραβικές χώρες, κάτι τέτοιο, μια ιστορία υπάρχει. Αν θυμάμαι καλά.
0: Από τις αραβικές χώρες.
2: Ναι, νομίζω.
0: Και όμως δεν ήταν από τις. Πώς είπες, μουσουλμανικές χώρες.
2: Ναι, ναι. Νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά την ιστορία, την έχω ακούσει, αλλά δεν συγκεκριμένα δεν μπορώ να θυμηθώ, Χρυσό.
0: Ναι. Ποια ήταν πρώτη, Ζιγκουάλα ή Μαντουμπάλα?
2: Ζιγκουάλα.
0: Λάθος. Πρώτη ήταν η Μαντουμπάλα και μετά ήρθε η Ζιγκουάλα. Ήταν συνέχεια της επιτυχίας Μαντουμπάλα. Εντάξει.
2: Τελικά εκείνο το κορμί τι ήτανε?
0: Ποιο? Ήταν η μελαχρινή Σουηδέζα.
2: Μελαχρινή
0: Σουηδέζα είναι η Ζιγκουάλα. Deep, γιατί είπε έξω έπεσες. Μελαχρινή Σουηδέζα. Το πιστεύεις? Τι τραβάω, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, αφιερωμένο και τα κορμιά εκεί πέρα, τα μαύρα.
0: Ναι.
2: Και το Χριστά.
0: Δήμετρη Ξανθιά, έτσι. Δήμετρη.
1: Ξανθιά Μελαχρινή, είπες, αποφάσισε.
0: Δήμετρη Μελαχρινή.
2: Μπράβο.
0: Οπότε. Τι να κάνουμε κι εμείς. Την είδε ο Καζατζίδης, έπαθε σοκ, το έκανε σουξέ. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Είσαι ωραίος, αλλά θα τα ακούσεις και εσύ με τη σειρά σου.
2: Εντάξει, τι, δεν πειράζει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλώς το κύριο Κορμιά.
0: Επίσης, Κορμί.
2: Έχει,
0: λοιπόν, αυτό θα μπορούσα να το βάλω. Μισό λεπτό. Και αυτό θα μπορούσα να το βάλω, Ελενάκη. Και διαγώνισμα σήμερα. Διαγώνισμα. Αλλά επειδή ζήτησε τώρα εδώ, κοίταξε να δεις πώς σου έρχεται τώρα. Ο Κώστας από τα Γιάννενα, μιας και έχει γενέθλια σήμερα ο Αντώνης Ρέμος. Σήμερα έχει γενέθλια ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, βεβαίως.
1: Δίδυμος είναι ο Αντώνης Ρέμος,
0: Δίδυμος. Έχει μαζί με τον brother γενέθλια. Βάλε, λέει, ο Σέμπας ήρθε, κυρία Έλενα. Οπότε.
1: Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Δεν έχω ξυπνήσει.
0: Δεν έχεις πιει και καφέ.
1: Δεν έχω πιει καφέ. Πάρτε μου ένα καφέ, δεν ξέρω, κάτι κάντε.
0: Είδε, είπε, θα στείλει ο Πύλαρος, μην αγχώνεσαι.
1: Πύλαρε, μην πάει 11, θα έχω ξυπνήσει από μόνο μου μετά.
0: Ο Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, βάλε
1: τον
0: πίσω.
1: Τον
0: καφέ,
1: είναι καφέ, ξυπνάς.
0: Να τον βρω, αλλά... και ίσως τον βγάλουμε στον αέρα. Τι λες?
1: Ποιον?
0: Να βγάλουμε τον αέρα, στον αέρα τον Αντώνη Ρέμο. Ρε Κώστα.
1: Όλα τα έχουμε ζήσει σε αυτή την εκπομπή.
0: Να βγάλουμε και Ρέμο.
1: Μπορεί να βγάλουμε και τον Ρέμο.
0: Λοιπόν.
1: Την Ηρακλάρα μου!
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ θέλω να σου βάλω όμως ένα ένιγμα.
1: Και χαιρετισμός έγινε από τον κύριο Πετκανά, κύριε Σέμπα, μόλις μου το έστειλε.
0: Α...
1: Είπα αυτό μιλάω τώρα και είμαι προφημένη.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Ρέμος θα κάνει και μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Μία ή δύο. Τέλος πάντων, θα κάνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Θυμίζω ότι ήμασταν νέο σταθμό μόλις ενός έτους, ούτε έτος δεν είχαμε κλείσει, όταν μας ήρθε από την δισκογραφική του εταιρεία το CD του, θυμάμαι τότε, γιατί 95-96 άρχισε να βγαίνουν μαζικά και τα CD. Καταλαβες. Και είχαμε πάρει τον πρώτο δίσκο του Αντώνη Ρέμου από την εταιρεία του, την Sony νομίζω, που είχε σαν τίτλο το όνομά του. Εδώ λοιπόν, Ελληνάκη, εδώ λοιπόν σε θέλω, καβουρά. Πες μου σε παρακαλώ 3-4 τραγούδια, 5 τραγούδια που έγιναν μεγάλη επιτυχία του Ρέμου στον πρώτο του δίσκο. Για να βάλω και για το φίλο μου τον
1: στον πρώτο
0: Κώστα
1: του δίσκο,
0: ποια ήταν τα τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και από εκεί αγαπήσαμε το Ρέμο. Να σου πω ότι ο πρώτος εκείνος δίσκος είχε σκίσει, είχε πουλήσει πάνω από 90.000 δίσκοι.
1: Τι ήμουνα για σένα είναι του Ρέμου.
0: Τι ήμουνα για σένα, ναι, ρε Έλενα, είσαι πολύ δυνατή. Ευχαριστώ. Ρε φίλε. Είχε κι άλλα όμως.
1: Παρότι δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
0: Παρά που δεν έχει ξυπνήσει, βρήκες ότι η πρώτη μεγάλη του επιτυχία είναι «Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι».
1: Καιρός λοιπόν για ένα άλλο. Είχε και ένα ντουέτο μήπως.
0: Με την Μαντώ.
1: Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω αφιερωμένο σε όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γραμμούλα έχω. Παρακαλώ. Κάτσε μισό λεπτάκι. Πάω στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Έλα, Χριστό μου, καλημέρα.
1: Μίλα ρε, χθες σου είπα ότι δεν θέλω καφέ. Σήμερα
3: ο καφές, ναι, η εντολή έχει δοθεί πριν ακόμα πας στο στούντιο.
0: Αμάρε παιδιά, αμάρε παιδιά.
3: Από λεπτό σε λεπτό είναι εκεί.
0: Από λεπτό σε λεπτό.
1: Πάλι καλά.
3: Ναι.
0: Ωραία, είσαι δυνατός.
3: Μην ξεχάσεις να δώσεις το κασκόλ στον πιτσιρικά.
1: Ναι, όχι, μα γι' αυτό γίνεται όλη η υπόθεση.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
3: Είναι το αυθεντικό, είναι το original. Από την μποτίκ της ΑΕΚ.
1: Θα τρελαθεί ο Ραφαήλ.
0: Ο Ραφαήλ θα πάθει σοκ.
3: Τον 100 χρόνων.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Θα τρελαθεί.
3: 1924-2024.
0: Θα τρελαθεί.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπίλαρος.
1: Και νομίζω θυμάμαι και άλλη μια πολύ παλιά επιτυχία του Ρέμου. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στον πρώτο δίσκο. Νομίζω όμως λογικά ήταν.
0: Θυμάστε
1: στον πρώτο.
0: Κάποιο άλλο τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, ρε
1: παιδί. Γι' αυτό που έλεγε. Για να την κερδίσει. Για να την κερδίσει. Πρέπει να δεν θυμάμαι, λέει. Να την αγαπήσεις, κάτι τέτοιο λέει.
0: Άρα τι θες να ακούσουμε από όλα αυτά? Ήμουνα για σένα,
1: όχι,
0: για να την κερδίσεις.
1: Εμείς.
0: Είσαι 100%
1: ναι,
0: σίγουρη.
1: Ναι.
0: Έρε Έλληνα. Έρε Κώστα από τα Γιάννενα, ορίστε. Σου βάζω Ρέμο από τον πρώτο του δίσκο.

0: Μάλιστα, τελείωσε το τραγούδι, Ελένα. Τελείωσε το τραγούδι, Ελένα.
1: Ήρθε πάει καφές,
0: λοιπόν.
1: Αντώνε,
0: βέβαια.
1: Θα πιω την πρώτη γουλιά.
0: Πρέπει να πω ότι μόλις κατέφθασα Μπίλαρε, δηλαδή είναι ένα που το πες αμέσως. Πρώτη γουλιά. Η πρώτη γουλιά. Για ένα κορίτσι που ξενύχτησε, μάλιστα.
1: Για ένα κορίτσι που ξενύχτησε. 12 παρά εντωμεταξύ στο σπίτι. Παλιά, μα λέγαμε ότι ξενυχτήσαμε και γυρίσαμε 12 παρά σε έμπαθα. Είμαστε κατάπτυστοι.
0: Σε βρήκε εδώ.
1: 12 παρά θα βγαίναμε.
0: Σας είδε εδώ, σας είδαν εδώ, σας είδαν εδώ. Λέει, κυκλοφορούσαν τα παιδιά έξω. Στέφανος σας είδε έξω.
1: Ποιος Στέφανος.
0: Λοιπόν.
1: Δεν σε είδα, Στέφανε. Δεν ξέρω και ποιο Στέφανο μου λες, αλλά δεν σε είδα, Στέφανε.
0: Ναι. Σας είδα με το αυτοκίνητο που γυρνούσατε, κατάλαβες. Οπότε, έχω εδώ επίσης, τι λέει εδώ επίσης ο Κώστας, στη Χαλκιδική λέει κλειστή η παραλία της Νικήτης, γέμισε βοθρολήματα η θάλασσα. Man.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, σαν τη Χαλκιδική. Πήγαν τα καθαριστικά σήμερα να πάρουν τα λίματα για να κάνει μπάνιο ο κόσμος. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: κάτσε
0: ωραία.
1: Να πω καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο Σταλάκι και στον Οδυσσέα. Είπαμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, δουλεύουν εκεί τα παιδιά σαν εμάς.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στη Μένη μου, καλημέρα με αγάπη και χαμόγελα παντού. Καλή Παρασκευή μας εύχεται η Μένη και στέλνει εδώ και τις ωραίες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Ο Στράτος εδώ μου λέει, χρησιμοποιεί το ανέκδοτο μάλλον, δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή. Χθες ο Γρόθος Πόντιος Τασέτας εθεάθη έξω από σούπερ μάρκετ με Νταλίκα και Γερανό.
0: Τι πήγε να... Χθες εγώ περπατούσαμε αρχικά μαζί με τα Σέτα στην παραλία.
1: Και με κόρη τα Σέτα.
0: Και με κόρη τα Σέτα και με Ρουλίτα.
1: Τι πήγε να κάνει, με ρωτάει.
0: Τι πήγε να κάνει.
1: Αυτό το ανέκδοτο το έχουμε ξαναπεί.
0: Α, είναι ανέκδοτο.
1: Να αγοράσει έναν τόνο.
0: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Το είχαμε πει, δεν ξέρω αν. Το συνδέει έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα να πω στους κάμπους.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το κορμί στέλνει μήνυμα και Αλέξης πρόεδρος.
0: Οχ.
1: Ζήτησε τραγούδι στο έστειλα.
0: Κάπου θα μου το έχει και αυτό, δεν μπορεί.
1: Εγώ είδε το έστειλα. Αν δεν που το έστειλα.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάλι αφιερωμένο για κύριο Βασίλη και Δαμιανό. Κάτσε να στο στείλω να δει τι διάλεξε σήμερα.
0: Τι διάλεξε πάλι σήμερα.
1: Κάτσε τώρα στο στέλνω για να δει. Ζαφύρι μελά διάλεξε.
0: Μάλιστα.
1: Για κάτσε. Αυτό.
0: Ζαφύρι μελά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ήρθε.
0: Λογικά θα ήρθε. Οπότε, τι κάνουμε, κυρία μου.
1: Προχωράμε εμείς.
0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Να πάμε.
0: Διάλεξε.
1: Κάτσε, ρε Μάστορα. Λίγο στήριξε θα μας πας. Ήρθαν, τι έγινε, ήρθαν όλα τα συστήματα εδώ πέρα.
0: Ήρθαν χθες.
1: Με το καλό.
0: Αλλά χθες είπα να πάω, αλλά δεν μπόρεσα να πάω. Θα πάω σήμερα, Μάριο.
1: Ωραία.
0: Έχεις κάτι από Μάριο να πάρω ακόμα συμπληρωματικά.
1: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
0: Εμπόριο σιδήρου και τι.
1: Με αυτά ασχολείσαι εσύ, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Ακριβώς. Εμπόριο σιδήρου και σίδηρου οικοδομής, εκτός όλων των άλλων στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλή σχήδης συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρελεμάν έδρων, τροχαλίες, υδραυλικά και εξαρτήματα και κόλλες από την Craft. Γιατί βάφουμε τώρα,
1: Ναι,
0: βάφουμε τώρα. Στεγνώνει και
2: γρήγορα,
0: πολύ ωραία και έχει πολύ καλές τιμές στα χρώματα. Η στήριξη να πάτε, όσοι ενδιαφέρεστε να τα δείτε από κοντά, να κάνετε τις παλέτες σας και να πάμε, πού να πάμε.
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε 85-758.
1: Να πω την καλημέρα μου επίσης στο φίλο το Γιώργο από το Fellowship of Magic. Μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Και θα πάμε, θα σας πάω, έχει πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα και αύριο σε έμπα με φίλου σου. Αύριο. Ναι. Την έκανε στη γνωσία την Τετάρτη, εσύ.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε τραγούδι. Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα μας σε
1: αυτά
0: τα πράγματα. Και αμέσως μετά θα πάμε στην επιλογή του φίλου μου, του Σταύρου που διάλεξε. Άκου, αυτό δεν το ξάκουσα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Φυλακές μοναστήρια τρελάδικα. Ήξερε ότι υπάρχει ένα τραγούδι.
1: Φυλακές μοναστήρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τρελάδικα.
0: Φυλακές με ποια σειρά.
1: Όλα έχουν τον εγκλισμό μέσα τους πάντως.
0: Φυλακές μοναστήρια τρελάδικα. Όλα έχουν έναν εγκλισμό. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κοινό στοιχείο.
1: Το κοινό είναι ο εγκλισμός.
0: Τι τραγούδι να είναι αυτό. Έχετε περιεργία. Λίγη υπομονή 5 λεπτά για το διαφημιστικό μας για να ενημερωθείτε για όλα τα νέα της αγοράς και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλληνα. Δεύτερη ώρα, second hour. Και εδώ είμαστε μαζί και με Σέμπα.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Σέμπα, τι κάνετε?
1: Ο οποίος ξυπνάει τις 5 η ώρα το πρωί.
0: Τι ώρα ξυπνάω σε
1: πέντε ώρα, λέξη,
0: πέντε
1: ναι.
0: η ώρα. Κοίταξε, κοντά είμαστε. Εγώ έχω πάρει ένα συνήθειο και τα λοιπά. Ξήμιση ώρα, εξήμιση ώρα.
1: Ρε μη κάνετε έτσι, γαρίδα. Γιατί οι γέροι άνθρωποι μόνο ξυπνάνε τέτοια
0: ώρα. Τι νομίζεις, να. Γέροι άνθρωποι πια.
14: Γέροι είμαστε.
0: Μα μη χειρότερα. Πού είσαι ρε Σέμπα?
1: Θα σε ακούσει ο Τασέτας που ξυπνάει κατά τις 10 και θα κοροϊδεύει δηλαδή.
14: Ο Τασέτας, άστον αυτός γιατί...
0: Χθες ήταν σε μεγάλη φόρμα. Γυρνούσαμε, δηλαδή όταν πήγαινα εγώ για την βόλτα, πήγαινε και ο Τασέτας για σπίτι. Μπροστά στο παιδί, το κυνηγούσε το παιδί, κυνηγούσε το καρότσι, το κυνηγούσε τη ρουλίτα. Ήταν ένα κυνηγητό ασταμάτητο στην παραλία. Κατάλαβες? Ναι, πολύ δυνατός.
14: Έτσι είναι.
0: Πολύ δυνατός. Ωραία. Για πες έπα τα νέα.
14: Όλα καλά.
0: Καλοκαίρι σημαίνει συναυλίες.
14: Καλοκαίρι σημαίνει συναυλίες.
0: Πού πάνε οι κούπες λοιπόν αυτό το καλοκαίρι?
14: Σήμερα φεύγουμε Λασόνα.
0: Ελασσόνα.
14: Ναι, ναι.
0: Πω, Ελασσόνα.
14: Αλλά 27 όταν του μηνός θα είμαστε εδώ.
0: Όταν ήμουν φίδρε, φίλε,
14: ναι.
0: Είχε γίνει τότε στην Ελασσόνα ένα σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Που είχε βγάλει και ο Τζίμις Πανούσης τραγούδι. Κάτι.
14: Τι σκάνδαλο.
0: Ένα σκάνδαλο με μια παντρεμένη.
14: Α.
0: Το θυμάσαι?
14: Όχι.
0: Πού αλλά... να το θυμάσαι?
14: Πού να το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, και όλος ο κόσμος συζητούσε εκείνο το σκάνδαλο. Πρωτοφανές σκάνδαλο τότε για την Ελασσόνα.
14: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε Ελασσόνα σήμερα.
14: Σήμερα, ναι. Αλλά 27 του μηνός εδώ.
1: Λοιπόν, από το στόμα μου το πήρες γιατί και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι. Αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. 27 Ιουνίου, λοιπόν. Πού αλλού, πες τα μας να πάει καλύτερα.
14: Άμπραμς.
1: Άμπραμς. Στην πίσω αυλή του Άμπραμς συγκεκριμένα.
0: Που είναι ένας φοβερός.
1: Φοβερός χώρος.
0: Χώρος, ναι.
1: Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ, 9.30 βγαίνετε εσείς. Έχει όμως και opening act προηγουμένως, Dream Beat, στις 9 η ώρα. Οπότε να πάτε από νωρίτερα να δείτε όλους τους καλλιτέχνες. Και σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων για να κλείσετε το τραπέζι σας, γιατί ξέρετε ότι όπου είναι κούπες και κύριος Σέμπας, γίνεται πανικός. 6981-47-95-76 για αυτά τα πολύ ωραία live που μας αρέσουν πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Όπως είπα, Father, το καλοκαίρι είναι στην αυλίες. Οι κούπες στην πίσω αυλή του Άμπραμς, στον πεζόδρομο της Ερμού.
0: Μάλιστα. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Πάμε για το επόμενο τραγούδι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για το... Είπαμε όλες τις αυλίες.
14: Όχι,
1: εντάξει. Κάτσε, έχει κι άλλε ο Σέμπας. Εγώ είπα μόνο τη Καστοριά.
14: Αυτές είναι του Ιουλίου.
0: Αυτές είναι του Ιουλίου.
14: Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
14: Πιο φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Τον Ιούλιο είναι πιο φορτωμένο. Δώσε και μια γεύση από Ιούλιο, Σέμπα μου.
14: Ιούλιο πάμε Πτολεμαϊδα. Μετά φεύγουμε Αθήνα, Ζωγράφου. Μεσοποταμία.
0: Όλοι Παναθηναϊκοί είναι εκεί, να ξέρεις.
14: Εδώ θα παίξουμε Μεσοποταμία με τον Νίκο Γιώγαλα στο δάσος Μεσοποταμίας.
1: Α, πότε?
14: 17 του μηνός.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
14: Την επόμενη μέρα φεύγουμε Σκόπελο.
0: Σκόπελο, θα κάνετε και μπάνιο δηλαδή?
14: Ναι, μάλλον.
0: Α, τι μάλλον. Μαγιό θα πάρεις?
14: Θα πάρω.
0: Θα κάνετε.
14: Μετά φεύγουμε Πηγές Αχέροντα.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Εκεί έχω πάει.
14: Και μετά Δίων Κατερίνη.
0: Δίων Κατερίνη.
1: Ναι. Σε πολύ ωραία μέρη, μπράβο.
14: Για τον Ιούλιο.
0: Είναι ιστορικά μέρη. Και Αύγουστο συνεχίζεται φυσικά, έτσι.
14: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Κοζάνη. Θα πάμε ένα live εκεί. Άρτα.
0: Ναι.
14: Στη λίμνη Πλαστήρα.
1: Όνειρο, έχεις πάει.
14: Έχω πάει μια φορά.
1: Όνειρο.
14: Στις Αίρες υπάρχει ένα ερωτηματικό, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμα. Και μετά 22 τέλη Αυγούστου φεύγουμε Οριστιάδα.
0: Α, θα πάτε και μέχρι Οριστιάδα.
1: Πινέζα. Να
14: πιάσουμε όλες τις πινέζες.
0: Μάλιστα. Μη μου πει συνεχίζεται και Σεπτέμβριο.
14: Σεπτέμβριο ακόμα δεν ξέρω το πρόγραμμα, όχι.
0: Λίγο-λίγο.
14: Αλλά βγήκε καινούριο κομμάτι, μπορώ να σας πω.
0: Από τις Σκοπές.
1: Ναι, πού το?
14: Ναι, ναι.
1: Το
14: YouTube, έχουμε... μπορείτε να το δείτε.
1: Κάτσε, έπανε, το παίξουμε το καινούριο κομμάτι.
14: Το πιο γλυκό μεθύσι.
0: Να το παίξουμε τώρα. Όχι, δεν θέλετε, το προλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα το έχουμε στον επίλογο. Στον επίλογο. Λοιπόν,
1: να, θα το βρω τώρα, μην ανησυχείς.
0: Φυλακές, μοναστήρια, τρελάδικα. Περιμένει εδώ ο ακροατής, γι' αυτό δεν είχαμε πει από νωρίτερα. Να πω και εγώ μερικά από τα. Πώς το λένε. Μηνύματα. Λοιπόν, για να δω τι έχω εδώ. Παναγιώτης Κεφαλάρη, την καλημέρα μου. Χαιρετώ και τον Στράτο. Στράτο μου, να μας παρακολουθείς. Νομίζω δεν μας παρακολουθεί ο Στράτος. Στέλνει ένα μήνυμα και μετά κλείνει το ραδιόφωνο. Όλα αυτά τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, Στράτο μου.
1: Yeah.
0: Το ανέκδοτο, πώς λέμε, το σταφύλι που έχει λεφτά.
14: Δεν μας παρακολουθεί. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, μήπως αυτό που είπε πριν για τον Τασέτα.
0: Ναι.
14: Μήπως ο Τασέτας είναι χορηγός στη γιορτή ψαριού και δεν το ξέρει ο Στράτος.
0: Χορηγός στη γιορτή ψαριού,
14: Αφού πήγε να φορτώσει, λέει, ένα τόνο
0: ψάρι. Ένα τόνο ψάρι. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα μου, καλημέρα. Χριστό και Έλληνα, καλημέρα και με υγεία και με αγάπη και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, να σε καλά. Χαιρετώ και Νίκο. Και βέβαια έχω εδώ και Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο Άργος. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Παρασκευή με καλοκαιρινά τραγούδια, τα χαιρετίσματα στην παρέα και ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και με υγεία. Να πω το Γρηγόρη ότι έχω το κασκόλ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήδη είναι εδώ το κασκόλ.
0: Τον βολεύει να περάσω ή θα περάσει. Σωστό. Τώρα το πότε θα περάσω είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ας απαντήσεις στα σχόλια. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι που... Α, έχω... Ω, μάλιστα. Καλημέρα και στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου, τον Σέμπα. Καλά να περάσετε. Είμαι ο Τεό από το Τυχιό.
1: Πρέπει αυτή τη στιγμή στο Τυχιό να έχουμε 100% ακροματικότητα.
0: Κύριε, εκεί. Το Τυχιό είναι 100% ακροματικότητα.
1: Έχει στείλει όλο το Τυχιό μήνυμα.
0: Πες στους άλλους σταθμούς, μην εκπέμπουν στο Τυχιό. Πες, δεν υπάρχει.
1: Μην στρέφετε λοιπόν προς τα εκεί την κυρία σας. Αδίκως.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο καλύτερο ραδιοφωνό της πόλης, λέει και το Ειρηνάκι μας, η Μοδίστρα μας.
1: Γεια σου, Ειρηνάκι μου.
0: Γεια σου, Ειρηνάκι, την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάω να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο Σταύρος.
1: Και εγώ σου έχω στείλει πάρα πολλά τραγούδια, να ξέρεις.
0: Πότε θα τα προλάβουμε. Ο Σταύρος, λοιπόν, φυλακές. Έχω μεγάλη απορία. Μοναστήρια, τρελάδικα.
1: Και εγώ έχω απορία.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να τα ακούσουμε το τραγούδι. Το ξέρεις από αυτό το τραγούδι. Μήπως πρέπει να το βάλετε, το κάνετε μια διασκευή, κούπες και να το εντάξετε.
1: Για κάτσε.
14: Να ακούσουμε το στίχο πρώτα.

0: Περίμενε λίγο Γρηγοράκι μου, περίμενε λίγο Γρηγοράκι. Μιλάω με τον Γρηγοράκι στο τηλέφωνο.
1: Για να συνεννοηθεί για το κασκόλ, ε.
0: Έτσι, μπράβο, να λοιπόν, συνεννοηθεί με
1: το κασκόλ. Ωραίο ήταν το τραγούδι. Α, ο Σέμπας δεν έχει μικρόφωνο, δεν πειράζει. Ωραίο ήταν το τραγούδι. Να, τώρα έχει και ο Σέμπας. Σ' άρεσε, θα το κάνατε διασκευή. Γίνεται βαρύ ροκ αυτό.
2: Δεν μ' άρεσε πολύ. Δεν σ' άρεσε. Γιατί έχει πολύ απογοήτευση μέσα του. Μάλλον αυτή την έφαγε από κάποιον που πήγε φυλακή. Ο δεύτερος έγινε καλόγερος. Και ο τρίτος πήγε στο τρελάδικο. Τον τρέλανε μάλλον.
1: Αφού δεν πήγε αυτή στο τρελάδικο, πάλι καλά.
2: Τα κατάφερε, δεν πήγε.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πάμε λίγο και your look, κουκλάρες μου. Πάμε λίγο να κάνουμε τα ψώνια μας εμείς, γιατί είναι καλοκαιράκι. Και τα κορίτσια στο your look αποφάσισαν να καλωσορίσουν το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο για μας. 2+1 δώρο στα μαγιό. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε, θα βρείτε τεράστια ποικιλία στο Your Look. Τα μαγιό που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια. Είναι τα πάντα όλα μέσα στην προσφορά. 2+1 δώρο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Your Look θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Σίγουρα θα βρείτε. Διαφορετικά, έτσι. Διαφορετικά το ένα, δηλαδή άπειρες επιλογές, πραγματικά σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει και σας αρέσει και σας κολακεύει και σας κάνει να νιώθετε άνετα, γιατί και το μαγιό πάνω απ' όλα αυτό είναι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι ύφασμα, αλλά πρέπει μέσα σε αυτό να νιώσουμε άνετα, να νιώθουμε ωραία, να νιώθουμε βολικά, να μην νιώθουμε ανασφάλειες. Οπότε θα βρείτε σίγουρα αυτό που θέλετε. 2+1 δώρο να έχουμε για όλες μας τις διακοπές. Φυσικά και τα υπόλοιπα ρούχα μας, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα. Τα όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και βεβαίως η κολεξιόν. Γάμος, βάφτιση για το φετινό καλοκαίρι. Γιατί σε πόσους γάμους και βαφτίσεις είσαι καλεσμένη φέτος, Έμπα?
2: Ακόμα σε κανέναν. Πιστεύω ότι θα
1: έρθει. Τυχερίστε.
0: Σας έχει τύχει ποτέ σαν κούπες να παίξετε σε γάμο?
1: Ωραία, δεν.
2: Εγώ όχι, δεν θυμάμαι κάτι τώρα. Δεν ξέρω τα παιδιά πιο πριν.
0: Αν σας γινόταν μια πρόταση, τα παίζετε αυτά ή όχι?
2: Τα κομμάτια μας.
0: Τα τραγούδια του γάμου, γενικά. Να είσαι,
1: δεν θα πάρουν τώρα τις κούπες να παίξουν τα τραγούδια του γάμου, θα παίξουν τα δικά τους τραγούδια.
0: Τα δικά τους τραγούδια.
2: Δύσκολο. Τα δικά μας.
1: Τι θα πούνε, ωραία, που είναι η γύφη μας.
2: Άμα παντρευόταν κάποιος φίλος, μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω.
1: Λοιπόν, ο Σέμπας μπορεί να μην είναι κάπου καλεσμένος φέτος μαζί με την Όλγα, αλλά εσείς σίγουρα. Κάθε Σαββατοκύριακο όλο και κάπου είμαστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και με τις προσφορές του Your Look. 2+1 δώρο στα μαγιό, επαναλαμβάνω, και στο φυσικό κατάστημα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έτσι. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, Χελένα, βλέπω εδώ το Στράτο κάνει ένα κάλεσμα, Σέμπα, για εθελοντική εργασία, λέει, καθαρισμό της λίμνης. Πήγαινε καθαρίζει μόνος και βαρέθηκε να είναι μόνος του. Και βγάλε κάλεσμα τώρα την Κυριακή, άμα θέλετε πάνω να το κάνουμε παρέα.
2: Μπορεί να πάρει τον Τασέτα με τον Γερανό.
0: Μπράβο. Ραντεβού, λέει, 6.30 ώρα το απόγευμα, ντάλα ο ήλιος. Λοιπόν, για να καθαρίσουν τη λίμνη, παρέα με το Στράτο, παιδιά, αν θέλετε. Στο κιόσκι του Ψαρά, Βόρεια Παραλία. Μπορούμε να γίνουμε 2, 3, 1013 δηλαδή μπορούμε, γιατί έφυγε πολλής κόσμος. Μπράβο, κύριε Στράτο.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
0: Κοινωνικό μήνυμα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι.
1: Για πες ποιο έχεις διάλεξει.
0: Που διάλεξε ο Βασίλης από τις Ανστολές λέει: φίλε Χρήστο, αν μοιράζεις κασκόλ της πρωταθλήτριας, θέλω κι εγώ.
1: Δυστυχώς.
0: Εσείς οι τσιγκούνιδες εξίδες, να πάτε να αγοράσετε μόνοι σας. Αυτό είναι για παιδάκι, βρε. Για παιδάκι. Το στερίζω από το παιδάκι. Να το δώσω στους μεγάλους. Είναι δυνατόν. Ο Μπίλαρος το έκανε δώρο στο παιδάκι. Λοιπόν,
1: κάτσε, ο Βασίλης Αναστολές είναι ΑΕΚ.
0: Ο Βασίλης Αναστολές βέβαια είναι ΑΕΚ.
1: Για ΠΑΟΚ τον είχα.
0: Όχι, όχι. Όπα, ο κύριος Μπάμπης Γλαβίνας.
1: Τι λες, καλέ! Τι λες, καλέ!
0: Ναι, καλημέρα σε όλους σας.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Από
1: πού είναι ο κύριος Γλαβίνας?
0: 18 που έστειλε το μήνυμα πριν από λίγα λεπτά.
1: Ξεχάσαμε, δεν θυμάμαι. Άρης ήταν αυτός.
0: Άρης, ναι. Αφού να φανταστείς, ναι, το προηγούμενο μήνυμα ήταν 2/5 του 24.
1: Το έχω καταλάβει, το έχω εμπεδώσει.
0: 9/5, ναι.
1: Εμείς τον αναφέρουμε στην εκπομπή, αυτός δεν...
0: Ναι. Εκτός αν, γιατί μου βγάζει εδώ κάτι παράξενα, επαναφορά τώρα...
1: Όχι, παιδάκι μου, από τότε έχει να στείλει, εγώ νομίζω και πιο πριν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι, αν δεν έχει στείλει κανένα ακόμα μήνυμα μέσα σε όλα αυτά τα δύο χρόνια.
0: Δεν νομίζω. Θα το δω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να πάμε στο επόμενο.
1: Τι λέει ο κ. Γκλαβίνα, συγγνώμη.
0: Την καλημέρα μας λέει, την καλημέρα του.
1: Επιτέλους, κύριε Γκλαβίνα, κανονίστε, μην χάνεστε.
0: Λοιπόν, προχωράμε εδώ και βλέπω εδώ έχω τραγούδι από τον. Μισό λεπτό με τη σειρά να τα πάρω, με τον Αργύρη τον Driver. Ζητάει μια καρδιά για σένα, ναι, με τον Αντώνη τον Ρέμο. Τραγούδι που είχε πει ο Φίλιππος Νικολάου, βεβαίως, έτσι. Αλλά το ζήλεψε ο Ρέμος και το είπε και αυτός.

0: 30 χρόνια, Αντώνης Ρέμος, παιδιά.
1: Πολύ Ρέμο ζητάνε σήμερα. Πάρα
0: σήμερα,
1: πολύ
0: παιδιά,
1: ρέμο.
0: Νομίζω ότι είναι μέρα Ρέμου,
1: Και βέβαια. Η μαμά Στέργιο έχει ζητήσει Ρέμο, το έχουμε
0: και
1: για παρακάτω. Μαμά
0: Στέργιο,
1: στα έχω στείλει όλα τα τραγούδια, να ξέρεις. Λοιπόν. Έχω στείλει και τραγούδι Δαμιανού και κύριου Βασίλη για Αλέξη και τρυφάρα μάτια μου. Και τρυφάρα μάτια μου και Αλέξη για Δαμιανού και κύριο Βασίλη. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια σήμερα.
0: Ωραία. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα σας, κύριε.
1: Γεια σας.
0: Πολύ καλημέρα σας και σε εσάς, αγαπητέ μου κύριε.
2: Είμαι ο εισαγόμενος που είπα την κυρία Έλενα.
0: Είστε ο εισαγόμενος.
1: Ο εισαγόμενος.
0: Πού είσαι εισαγόμενος.
1: Κάτσε λίγο να θυμηθώ. Καταγωγή από Φλόρινα.
0: Καταγωγή από Φλόρινα.
1: Μένει στο Λεμαίδα και δουλεύει τώρα αυτές τις μέρες εδώ Καστοριά.
2: Δουλεύουμε εδώ και 4 χρόνια εδώ πέρα που σας τυρανάμε λίγο.
0: Εσύ δουλεύεις εκεί που μας κάβετε τους δρόμους.
1: Κατάλαβα.
0: Φίλε, να πάρει ευθύνη.
2: Λοιπόν, τον κύριο Κλαβίνα να τον κάνουμε μια αφιέρωση. Και να αφήσει τα μηνύματα πέστω, να βαράει λίγο.
0: Πού τον ξέρετε τον κύριο Κλαβίνα εσείς?
2: Είναι στην ομάδα μας, είναι και λίγο από αυτή την ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είστε αριανός, κύριε.
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Μην με βρίζετε, σας παρακαλώ, κύριε.
0: Πώς κάνετε παρέα με τον κύριο Κλαβίνα τότε?
2: Εξ αποστάσεως μόνο. Μόνο εξ αποστάσεως με τον κύριο Κλαβίνα.
0: Μάλιστα.
3: Τους χωρίζει ένα κομπρεσέρ.
2: Βάζετε και ποντιακά.
0: Βέβαια βάζουμε και ποντιακά. Τα τραγουδάμε ενίοτε.
2: Ωραία. Θέλω να βάλετε, θέλω να βάλετε η μάνα έγκριο νερό, αλλά όχι με τον Γαϊτάνο.
0: Γιατί?
2: Με οποιοδήποτε άλλο. Να
1: το λένε και οι κούπες.
2: Πώς το λένε, Γαϊτανίδη?
0: Το λένε και οι κούπες.
1: Που είναι και Καστοριανό συγκρότημα και έχουμε τον έναν εκ του συγκροτήματος εδώ σήμερα μαζί μας.
2: Ναι, ναι, πέστε το να το βάλετε από τον κύριο αυτό που τον έχετε μαζί σας.
1: Ωραία.
2: Και τον ακούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, αγόμενε.
2: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ακούσκε κατευθείαν γιατί βγήκες και στον αέρα και σου δίνω και μια προτεραιότητα λοιπόν. Με τις κούπες, παιδιά, θα το ακούσουμε.
4: Η μάνα να μείνετε.
0: Πώς το είχατε πει αυτό το τραγούδι, Σέπα μου?
5: Τι εννοείτε?
0: Πώς το σκεφτήκατε?
5: Α, ο Μπάμπης τα σκέφτηκε αυτά, δεν ξέρω.
0: Και είπατε ένα από τα πιο συγκινητικά ποντιακά τραγούδια που έχουν υποθεί ποτέ.
5: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κούπες, Σέμπας και οι υπόλοιποι για την επιλογή του εισαγόμενου. Η μάνα εν κρυό νερόν.
4: Η μάνα εν κρυό νερόν και σο ποτήρ και μπέν. Η μάνα να μιένετε, η μάνα να μιένετε.

0: Όσοι ακούτε αυτό το τραγούδι, ακόμη και να μην ξέρετε την ποντιακή διάλεκτο, είναι ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί για τη μανά. Πολλοί κλαίνε ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Σε είπα μπράβο και για τον ωραίο τρόπο το οποίο το φτιάξατε αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Ο κύριος Μπάμπης στα εύσημα, ο αρχηγός.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Βέβαια ο άλλος ο Μπάμπης Γλαβίνας μας λέει 27 Φεβρουαρίου του 2025.
2: Α, φαντάσου, 1,5 χρόνο δηλαδή.
0: 1,5 χρόνο ο κύριος Μπάμπης, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί σου είπατε αν κάποια τα σβήνει κάπως στο Facebook και πρέπει να πατήσεις επαναφορά για να έρθουν για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει τώρα τελευταία. Ωραία. Καλημέρα σας και καλό που σηκούμε υγεία, λέει και ο Παναγιώτης από το αγαπητό μας Κεφαλάρι. Επίσης, βλέπω εδώ το Γιάννη το Νατζίμα. Το καλύτερο τραγούδι, λέει, με διαφορά αυτό που ακούμε, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Κάνατε πολύ ωραία δουλειά.
2: Και Μάκης Ράδιο της Αγάπης. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Χρήστο, λέει ο κύριος Μάκης. Σε μένα βεβαίως και στην παρέα.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας που έχουν γενέθλια σήμερα.
2: Γενέθλια.
0: Μαρία έχει γενέθλια σήμερα. Επίσης έχει ο Διονύσιος γενέθλια, Αρβανιτάκης. Η Ιωάννα έχει γενέθλια, παιδιά, σήμερα. Η φίλη μας η Χριστίνα. Η Λόλα έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιάννης. Η Κική Μπέλος. Ο Σπύρος έχει γενέθλια. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Να σας χαιρόμαστε. Πάντα με αγάπη να μεγαλώνετε. Happy birthday to you. Από γιορτές σήμερα τι παίζει?
2: Σήμερα γιορτάζει ο Παΐσιος, αλλά δεν είναι του Παϊσίου του, του Αγιορείτου.
0: Ναι. Είναι του Οσίου Παϊσίου, του Μεγάλου.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν γιορτάζουν οι Παΐσιοι. Νομίζω
0: γιορτάζει, αλλά.
2: Δεν, οι περισσότεροι που είναι Παΐσιοι είναι στον Αγιορείτη, οπότε γιορτάζουν τον Ιούλιο.
0: Είναι και ο Άγιος Ιούδας, γιορτάζει και ο Ιούδας σήμερα.
2: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Πολλοί προδότες γιορτάζουν σήμερα.
0: Θα βγάζετε το παιδί σας ποτέ Ιούδα?
2: Όχι, με τίποτα. Όχι.
0: Μα είναι Άγιος. Θαδαίος. Ο Ζώσιμος επίσης γιορτάζει. Ο Ζώσης, ο Ζώσιμος, ο Ζήσης, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα και η Ζωσιμαία.
2: Ούτε αυτά... Ζωσιμαίο θα το έβγαζε το παιδί μου.
0: Ούτε Ζωσιμαίο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα. Ευχαριστούμε τις κούπες που μας είπαν εξαιρετικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Επιστρέφουμε με τις επόμενες παραγγελίες σας. Είναι πολλά τα τραγούδια σήμερα. Και πες και μια τα δώρα, Ελενάκη.
2: Βεβαίως. Θα πάω πρώτα στο φροντιστήριο Αιχμή και μετά θα σας πάω και στα δώρα μας.
0: Παρακαλώ.
2: Θα πάμε στο φροντιστήριο Αιχμή γιατί όπως σας είπαμε αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν τα θερινά τμήματα των παιδιών. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι μια ανάσα πήραν σε από τις εξετάσεις και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη. Βέβαια θα ξανακάνουμε διάλειμμα να πάρουν κι άλλη ανάσα.
0: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά χρειάζονται λίγο καλοκαίρι τα παιδιά. Αλλά συνεχίζουμε μετά γιατί έτσι είναι. Η επιτυχία θέλει και σωστή προετοιμασία. Ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτρες της Αιχμής, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινούριο κυκλοφορεί, ό,τι πιο καινοτόμο, το εφαρμόζουμε για την καλύτερη επίδοση των παιδιών. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ, στον αέρα. Γεια σας.
3: Καλό να τσουλί.
0: Α, γεια σας κύριε Αξιώτη.
3: Δεν κατάλαβες, ε.
2: Τι κάνετε κύριε Αξιώτη.
0: Χαρακτηριστική φωνή.
3: Χριστό.
0: Παρακαλώ.
3: Ό,τι καλύτερο έχεις στο ρεπερτόριό σου θα το χαρίσεις σε μένα.
0: Να το χαρίσεις
2: σε
0: εσένα.
2: Ό,τι καλύτερο έχουμε στο ρεπερτόριο. Πρέπει να τους αυτοθέλεις σκέψη.
0: Εσένα σ' αρέσει ο Καζαντζίδης από ό,τι ξέρω. Μ' ακούς?
3: Περιμένω να τα ακούσω, Χριστό.
0: Μετά το διάλειμμα Καζαντζίδη θέλεις?
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο. Θα δω εγώ ένα καλό που έχω και θα σε βάλω.
3: Να σε
0: ή μήπως αρέσει ο Καράς?
3: Βάλε το Στελάρα.
0: Το Στελάρα, έτσι.
2: Στελάρα θέλει. Το κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Εντάξει κύριε Αξιώτη.
3: Γεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, πάμε διαφημιστικό.
2: Ναι.
0: Και ερχόμαστε σε 5 λεπτά, παιδιά, να παίξουμε τις υπόλοιπες παραγγελίες.
2: Και για τα δώρα, τα οποία δεν σας τα είπα, αλλά.
0: Δεν τα είπε τα δώρα, θα σας τα πει μετά. Δώρα είπα, χορηγό είπε η Έλενα. Δεν άκουσε καλά.
2: Ό,τι θέλω κάνω. Είπα, θα πω χορηγό και μετά τα δώρα. Αλλά τώρα πέρασε η ώρα.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε και με πολύ ωραία, έτσι, με πολύ ωραίο feeling και η έκθεση το λεμόνι.
2: Α, ναι.
0: Θέλω να σας πω και ένα παραπολιτικό λοιπόν. Στην έκθεση χθες το λεμόνι,
2: ναι.
0: που θα πάνε και 22 έργα, όπως ξέρετε, στο νοσοκομείο της Καστοριάς μετά το τέλος όλο αυτό. Είχαμε μια πολιτική συνάντηση χθες, από ό,τι έμαθα. Συναντήθηκαν δύο άνθρωποι,
2: ναι,
0: που θα τους δούμε σε διαφορετικά ψηφοδέλτια από αυτά που τους είδαμε την τελευταία φορά.
2: Την τελευταία φορά τους είχαμε δει στο ίδιο ψηφοδέλτιο?
0: Όχι, την τελευταία φορά τους είχαμε, τον ένα τον είχαμε δει στη Νέα Δημοκρατία,
2: ναι,
0: και την άλλη την είχαμε δει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και τώρα θα τους δούμε σε ίδιο?
0: Και τώρα θα τους δούμε σε δύο διαφορετικά κόμματα και τους δύο.
2: Α, δεν θα είναι ούτε στη Νέα Δημοκρατία
0: ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ η
0: άλλη. Α, μπράβο.
1: Θα είναι στο ΕΛΑΣ και οι δύο.
0: Ούτε. Δεν θα είναι στο ίδιο.
1: Α, δεν θα είναι στο ίδιο.
0: Όχι. Χθες λοιπόν σε αυτή την περίφημη

0: συν ένα πρόσωπο που, πώς να σου το πω τώρα, έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα που αν πω το μικρό είναι ένα στην Καστοριά.
1: Γυναίκα. Γυναίκα.
0: Όχι, άντρας.
1: Άντρας.
0: Ήταν παλιά και στα κοινά, τέλος πάντων. Ας το πω έτσι. Παλιά.
1: Στο Δήμο.
0: Στο Δήμο, παλιά ήταν όμως. Λοιπόν.
1: Πόσο παλιά.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω. Πάμε τώρα.
2: Ποιος ήταν δήμαρχος, πες μας τουλάχιστον.
1: Ποιος ήταν δήμαρχος τότε, όταν ήταν.
0: Δεν μπορώ να πω, παιδιά, δεν μπορώ να πω, γιατί είναι πολύ παλιά. Λοιπόν.
1: Είναι πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Εντάξει, κάπως παλιά. Λοιπόν. Όλοι παλιώνουν μετά την πρώτη μέρα. Είναι σαν το αυτοκίνητο οι δήμαρχοι. Από την επόμενη μέρα που είσαι δήμαρχος χάνεις το 50%
1: της ενέργειας. Γιατί κάπου μου πήγε το μυαλό, αλλά τώρα που μου λες πολύ παλιά δεν είναι και πάρα
0: όχι πολύ παλιά.
1: Παλιά
0: ναι. Τέλος πάντων.
1: Εγώ ήμουν εδώ στην εκπομπή.
0: Ήσουνα.
1: Καλά κατάλαβα.
0: Τότε πάμε λοιπόν και από την άλλη πλευρά.
1: Τι καταλαβες. Κάτσε να σου το γράψω. Σου γράψω το μικρό, θα καταλάβεις.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Πάμε τώρα στην κυρία Τέλη Γεωρίδου.
1: Ναι.
0: Βρέθηκαν λοιπόν και δεν τάσωναν, χθες μου είπαν.
1: Μιλούσαν
0: δεν τάσωναν ακατάπαυστα.
1: Μιλούσαν
0: ο ένας έλεγε για τον Σαμαρά και η άλλη έλεγε.
1: Για
0: διάφορα. Αλλά. Όπα, παίρνουν για.
2: Από το κόμμα είναι.
0: Από το κόμμα. Δεν λέω. Αλλά ένα θα πω. Ένα θα πω, παιδιά. Κάτσε, έχω γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας τη γραμμή. Έκλεισε η γραμμή. Πάω στην επόμενη γραμμή.
1: Άντε, πιστεύεις.
0: Παρακαλώ.
3: Φωτογραφίζει τους πάντες και τα πάντα. Δε με quiz.
0: Α, κύριε Γκόγκα.
3: Δε με quiz.
0: Γεια σας, κύριε Γκόγκα. Εσάς τι σας ενδιαφέρουν αυτά. Εσείς είστε Πασόκ.
3: Με χίλια.
0: Ωραία. Ήρθε η ώρα λοιπόν, αφού είστε Πασόκ, να ψηφίσετε να σταυρώσετε την Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου.
1: Πέφτω.
0: Τι έπαιρνε λοιπόν, θυμήσατε κύριε Γκόγκα. Είστε καλά.
3: Όχι. Δεν είπα τίποτα. Λέω εγώ ψηφίζω Πασόκ.
0: Μπράβο. Και εγώ σας οπότε προτείνω, και εγώ σας προτείνω να σταυρώσετε Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου.
3: Ωραία. Αν κατέβει, γιατί η Ολυμπία τι είναι, μια.
0: Τι
3: είναι
0: θα πει αν κατέβει. Τι θα πει αν.
3: Δεν έχουν βγει τα ψηφοδέλτια ακόμα, δεν έχει βγει τίποτα, να δούμε.
1: Για να σας το λέει
0: όμως μια, εγώ κάνω ένα γκάλωπ σήμερα. Θα θέλατε την Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου πίσω στο Πασόκ, από εκεί που ξεκίνησε.
3: Βεβαίως θα την ήθελα, γιατί. Είναι ένας τέλεχος με σοβαρότητα, με εντυμότητα, εργάζεται,
0: ναι.
3: Δεν κάθεται, έχει όλα τα προσόντα που θα ήθελα να έχει ένας πολιτικός.
0: Αν ήταν υποψήφια με το Πασόκ, πιστεύετε ότι το Πασόκ θα έβγαινε δεύτερο στην Καστοριά?
3: Βεβαιότατα.
0: Πρώτο.
3: Μπορεί και πρώτο.
0: Μπορεί και πρώτο.
3: Ναι, γιατί.
0: Οπα, λέτε να γίνει τέτοια ανθρωπή στην Καστοριά.
3: Κοιτάξτε να δεις, κύριε Χριστό.
0: Ναι.
3: Εάν κατέβουνε Σαμαράδες και Βελόπουλοι και όλοι αυτοί που είναι
0: μάλιστα
3: έτοιμοι, δεν θα υπάρχει μια μεγάλη διαρροή,
0: ναι,
3: από το πρώτο κόμμα της Καστοριάς. Η λογική μου είναι αυτή.
1: Σίγουρα.
2: Θα σπάσουν οι ψήφοι.
0: Θα σπάσουν, πιστεύεις,
3: και θα σπάσουν και πολύ μάλιστα.
0: Οπότε τι γίνεται, λόγω Σαμαρά, λες αυτό να συζητούσαν χθες Τέλη Γεωρίδου και Τσικαλάγιας.
3: Εσύ, μπορεί.
0: Μπαίνει Τσικαλάγιας, πάνε οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και βγαίνει πρώτη Ολυμπία.
3: Όχι, λέω εγώ κανέναν ένα συλλογισμό. Αν η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά δεν κατεβάσει πολύ πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο.
0: Ποιο είναι το πολύ πολύ ισχυρό, κατά τη γνώμη σου?
3: Με στελέχη προβεβλημένα.
0: Δηλαδή, πες μου την τριάδα που θα έπαιρνε 80% από Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι 80%.
0: 60%.
3: αλλά εάν. Ούτε 60. Θα έπαιρνε
0: 50.
3: Τόσο.
0: Πόσο?
3: Ούτε 50.
0: Πόσο?
3: Λοιπόν. Αν ήταν μέσα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαββόπουλος, ο οποίος, ναι, έχει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Και ποιος ακόμα?
3: Κοινωνία της Καστοριάς, οπωσδήποτε οι βουλευτές που είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα ο τρίτος και ο τέταρτος. Ο τρίτος,
0: δε τέταρτος
3: μάλλον,
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έναν ακόμα ψάχνουμε.
3: Και να υπάρξει, ας πούμε, αλλά σας είπα και πάλι.
1: Και να υπάρξει, λέτε, με Αντωνίου και Σαββόπουλο.
0: Ο Μητσοτάκης θέλει τον Κεπαψόγλου, λέει. Τον κράτησε για προθέσεις που πήγε κάτω. Έλα να σου πω, του λείπε.
3: Και όχι, Παψόγλου είναι πάρα πολύ ισχυρός, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιβιώσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να επιβιώσει, εδώ επιβίωσε το μισό Πασόκ ξημητικό. Να επιβιώσει και Παψόγλου, τώρα πλάκα μου κάνεις.
3: Ο Πάνος είναι ένας δήμαρχος που απέδεξε.
0: Όχι, πες με αυτή την τριάδα λοιπόν. Αντωνίου, Σαββόπουλος και Παψόγλου, τι πιάνει η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα?
3: Θα πάταγω.
0: Πάτα πάταγω,
3: βέβαια.
0: Εξαφανίζονται όλοι οι υπόλοιποι.
3: Τι να κάνουμε, είναι πολλοί, είναι
0: σε μια κοινωνία έχουν...

0: Γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Είναι στελέχη, είναι ονόματα πολύ ισχυρά, καταξιωμένα στην κοινωνία της Καστοριάς, για να το κρίνουμε και αυτό. Αχα. Όχι ότι και στους άλλους χώρους δεν υπάρχουν τα καταξιωμένα στελέχη, αλλά η Καστοριά έχει αυτό το προνόμιο να δεξιοκρατείται ή να νεοδημοκρατείται.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο, τι λέει ο Γιάννης Γκόκας που είναι πολιτικός μάγειρας αναλυτής. Λέει ότι αν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά είναι αδύναμο και δεν έχει μέσα Σαββόπουλο και Παπτσόγλου.
0: Υπάρχει φόβος πολύ. Μεγάλος φόβος.
1: Και έχει το ΠΑΣΟΚ Ολυμπία Τελιγιορίδου μέσα στο ψηφοδέλτιό του. Είναι σοβαρές οι πιθανότητες να βγει πρώτο κόμμα ή το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά.
0: Μα το ίδιο λένε και από την πλευρά του κυρίου Βελόπουλου. Μην το ξεχνάτε.
1: Και φυσικά αν κατέβει το με οπωσδήποτε παράγοντα, να κατέβει ο Σαμαράς στην πολιτική με νέο κόμμα.
0: Έχει μια επιρροή μεγάλη ο Σαμαράς στην Καστοριά.
1: Ναι.
0: Από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω, από ό,τι συζητώ.
1: Είναι αυτό που λέμε οπότε η δεξιός, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Όχι κεντροδεξιός και τέτοια.
0: Τώρα εγώ δεξιός και κάτι άλλο. Ναι. Έκανες μια...
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή σήμερα το πρόγραμμά σου το ραδιοφωνικό είναι πολύ βαρύ λαϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς οι παλιοί.
1: Θες ρίτε τώρα εσύ.
0: Είχαμε τις παραγγελίες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχαμε τις παραγγελίες που είπες.
1: Παραγγελίες, ναι.
0: Παραγγελίες λέγαμε.
1: Παραγγελίες, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ο κύριος που ζήτησε Καζαντζίδη θέλει παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, μπράβο, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά φίλε Χρήστο και την καλή.
1: Εσύ τι θέλεις, θες μια ρίτα τώρα να φτιαχτούμε.
0: Θα τη βάλεις τη ρίτα τώρα με χίλια.
1: Τη βάλω τη ρίτα.
0: Μια ρίτα δεν μπορεί να πει σήμερα στο ρεπερτόριο. Αλίμονο.
1: Έγινε Λεβέντη, θα τη βάλω και τη ρίτα.
0: Καλημέρα μου σε εσένα.
1: Ευχαριστώ για την πολιτική ανάλυση. Ελπίζω τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτή τη συζήτηση να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Έτσι, προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Ας ληφθούν, γιατί να μην ληφθούν.
1: Γιατί να μην ληφθούν, ακριβώς.
0: Πάντα το κυβερνό κόμμα έχει απώλειες, η πολιτής παραμονή αυτή. Όλα υπάρχουν αυτά, τα οποία είναι, τα ξέρω και οι ίδιοι, δεν θα τα πω εγώ.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Έκλεισε η επόμενη γραμμούλα.
2: Διαφημιστικό θα πάμε. Εγώ σου φταίω μετά.
1: Πάμε χορηγό και φεύγω για διαφημιστικό.
2: Α, τώρα θέλει ξανά χορηγό, γιατί πριν μου είχες πει από τα δώρα.
1: Έλα, λέγε, λέγε.
2: Λοιπόν, θα πάμε στη σύμπλευση φυσικά. Στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ω, για πες υπολόγισε, για πες.
2: Πόσο να πούμε τώρα, 26 θα πω.
1: 26,3 η βαθμή του Κελσίου,
2: μια προσφορά
1: Ντάβη Παπασίλειου με την πρώτη.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
3: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση Σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
11: Καλημέρα
4: Σέμπα. Λοιπόν,
11: έρχεται και τα σέτας. Έρχεται και τα σέτας.
4: Έρχεται και τα σέτας.
12: Δεν χωράει ο γερανός κάτω, γι' αυτό άργησε λίγο.
11: Δεν ανεβαίνει και
4: τα σέτας. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Για να κλείσω όλο το παραπολιτικό ρεπορτάζ από την συνάντηση Τελιγιορίδου Τσικαλάγια χθες στην έκθεση Λεμόνι.
11: Εντάξει.
4: Για την οποία βεβαίως είχαμε και θέμα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Να πω ότι όταν βγαίναν φωτογραφίες, δεν θα πω όμως ποιος το είπε. Ο καθένας σας βάλει με το μυαλό του να δουλέψει και να καταλάβει ό,τι καταλαβαίνει.
11: Ναι, τι είπε δηλαδή.
4: Κάποιος ή κάποια την ώρα που έβγαιναν φωτογραφίες.
11: Από τους δύο ή από το κοινό.
4: Από το, δεν μπορώ να
11: από
4: πω.
11: Από τους παρεσβρισκομένους.
4: Υπόθηκε αυτή η φράση που θα σας πω.
11: Ναι.
4: Εδώ είναι και το παρελθόν, εδώ είναι και το μέλλον. Αυτό.
11: Κάποιος το είπε.
4: Αν σας πω ποιος το είπε, θα καταλάβετε ποιος είναι το παρελθόν και ποιος είναι το μέλλον. Γι' αυτό δεν λέω. Καταλάβετε ό,τι σας λέω. Και βάλτε το μυαλό σας.
11: Άρα κάποιος εννοούσε ότι ο ένας από τους δύο είναι το παρελθόν και ο άλλος
4: είναι το
11: μέλλον.
4: Λοιπόν, υπόθηκε και αυτή η φράση χθες, έτσι να κλείσω όλο το...
11: Το είπε άντρας ή γυναίκα.
4: Δεν μπορώ να πω.
11: Τίποτα!
4: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν,
11: πού θα καταλάβουμε.
4: Αυτό δεν έχει σημασία εξάλλου.
11: Για να καταλάβουμε ποιος είναι, το ρωτάω.
4: Ναι. Αυτά. Κλείνω τα παραπολιτικά ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνάντηση Τέλη Γιορίδου και Τζικαλάγια.
11: Άρα κάποιος από το κοινό, μάλιστα, πιστεύει ότι ή η κυρία Τελιγιορίδου ή ο κύριος Τζικαλάγιας είναι ο επόμενος ή η επόμενη βουλευτής Καστοριάς.
4: Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτό που πρέπει να πω επίσης είναι ότι από εκεί και μετά χωρίστηκαν οι δρόμοι. Ο κύριος Τζικαλάγιας με βήμα ταχύ πήγαινε προς την πόλη από τον Τολτσό, ενώ η κυρία Τελιγιορίδου προτίμησε το αναψυκτήριο Τολτσό για να πάρει ένα καφεδάκι.
11: Μα τι ρεπορτάζ είναι εδώ, ήσουν εκεί.
12: Μήπως ο Τασέτας έχει κάμερες εκεί στο σπίτι.
11: Είσαι πάει στο σπίτι του Τασέτα που τα βλέπει όλα.
4: Λοιπόν. Πάμε στα επόμενα.
11: Πάμε Γέρμας Φάρμ.
4: Άντε μπράβο.
11: Και μετά θα σας πω τα δώρα. Πάει και τελείωσε. Αφού μας πάει ο Father Γέρμας Φάρμ, μετά λέω τα δώρα. Τελείωσε. Έχει φτάσει η ώρα 11 και δεν έχουμε δώσει ένα δώρο.
4: Δώσε.
11: Γέρμας Φάρμ.
4: Το πεντανόστιμο κρεμπολίο μας στην Άλευχη με όλα τα κλεχθάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και τιμές για το δικό μας κέρδος. Φύγαμε λοιπόν παιδιά. Έχουμε πρώτη ποιότητα αλλά έχουμε και μια μαγαζάρα. Έγινε μια ανακαίνιση με τόσο μεράκι, με τόσο αγάπη, με τόσο γούστο. Μπαίνετε, δεν είναι κρεοπολείο παιδιά. Είναι αδοπολείο, είναι χειρουργείο, είναι κοσμηματοπολείο. Πάμε λοιπόν δυνατά να στείλω χαιρετίσματα σε όλη την ομαδάρα μου. Καλημέρα στα παιδιά μου. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810.
11: Τώρα ήρθε η ώρα να πάω στα δώρα.
4: Βρε σατανά, λέει ο Νίκος ο Παγκτζής. Ακούς έμπα.
12: Ακούω.
4: Άσε αυτά τα ανέκδοτα με παρελθόν και μέλλον και άρχισε τα ανέκδοτα τα δικά σου. Αυτά τα κρύα που λες. Όχι, εγώ να ρωτήσω τον Νίκο, με επιτρέπεις σε έμπα.
12: Βεβαίως.
4: Θα ψήφιζε, πιστεύεις, ο Νίκος την Ολυμπία ανέβαζε στο ψηφοδέλτιο?
11: Πιστεύω, ναι.
12: Αν το έλεγε ότι είναι ΠΑΟΚ, σίγουρα.
4: ΠΑΟΚ είναι. Όχι, ΑΕΚ είναι, νομίζω. ΠΑΟΚ είναι, νομίζω.
12: Τα χαλάμε.
4: Όχι.
11: Κάτσε. Ο άντρας της είναι Παναθηναϊκός.
4: Όχι, ΑΕΚ είναι.
11: ΑΕΚ είναι.
4: Λοιπόν, πάμε. Είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ. Το ξέρω.
11: Το ξέρω.
4: Είναι ΠΑΟΚ.
12: Είναι ένα σύν αυτό.
4: Είναι ένα σύν αυτό. Περιμένω να μου γράψει τα σχόλια. Θα ψηφίζατε, κύριε Νίκο, την Ολυμπία? Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
11: Τι ωραία φωνή.
0: Τι κάνετε?
11: Καλά εσύ.
0: Είστε η αγαπημένη μου πάντως κάθε πρωί.
4: Και εσείς είστε η αγαπημένη μου σε πίτι μου πρόεδρος.
0: Όχι.
4: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
11: Ποια νόμιζες ότι είναι?
0: Ποια?
4: Άμα σου πω ότι πίστευα ότι είναι η κυρία Παπακοσταντίνου για κάποιο λόγο τώρα.
11: Η κυρία Παπακοσταντίνου.
4: Έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω, μου μοιάζει λίγο.
11: Λίγο μοιάζει η φωνή. Ναι. Ποια είστε?
4: Ποια είστε?
0: Ελενάκι μου.
11: Και εγώ πώς. Η Μένη είναι.
4: Είσαι η Μένη η αγαπημένη.
11: Ρε Μένη,
4: πού είσαι, Ρε Μένη?
11: Έχω τόσο καιρό να ακούσω τη φωνή σου. Κόντευα να την ξεχάσω.
0: Καλά είστε?
11: Είμαστε πολύ καλά.
4: Λέμε παραπολιτικά, μια και όλοι ασχολούνται με τις εκλογές που θα γίνουν το 27.
0: Εγώ παρήγγειλα ένα τραγούδι, αλλά ναι, δεν μου το βάλατε.
11: Αμάρτη.
4: Τι τραγούδι παρήγγειλες?
11: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δες λίγο τα μηνύματά σου καλά. Σου έχω στείλει 800 τραγούδια εγώ. Σου έχει στείλει κειμένη.
0: Εγώ
11: μου
0: πρωί,
11: το...
0: πρωί
11: κιόλας.
4: Η Μένη μου έχει στείλει το Χατζηγιάννη.
11: Τι αδικία είναι αυτή?
4: Πιστεύεις ότι είναι η σειρά να παίξει Χατζηγιάννης?
11: Δεν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι το βάζει τώρα επειδή πήρε τηλέφωνο Μένη.
0: Επειδή είμαι εγώ.
4: Και όμως θα παίξει ο Χατζηγιάννης το καλοκαίρι μου.
11: Κάτσε να δώσω και δώρο στη Μένη.
0: Τι κάνετε άλλο?
4: Όχι, δώρο θα μας πει αν θα ψηφίσει. Τι θα ψηφίσει, Μένη?
0: Δεν λένε.
4: Κάτσε. Άμα ψηφίσει, ας πούμε, Πασόκ, ψηφίζει Ολυμπία?
0: Όχι.
4: Όχι. Άμα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Αντωνίου?
0: Ναι.
4: Άμα ψηφίσεις Αλέξη Τσίπρα.
11: Όχι, στάσου, ένα λεπτό.
4: Ψηφίζεις Μπαλταγιάννη?
11: Ένα λεπτό. Αν ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις Δημήτρη Σαββόπουλο?
4: Όπα.
0: Και αυτός καλός.
4: Και αυτό θα το. Ένα σταυρό θα βάλεις.
11: Ένα σταυρό.
4: Και Παψόγλου ψηφίζεις άμα βάλει με τη Νέα Δημοκρατία? Δύσκολα. Δύσκολα. Λοιπόν, εδώ πέρα.
0: Δύσκολα.
4: Νάτος, ήρθε και ο Τασέτας εδώ να σας τα εξηγήσει τώρα ωραία αυτά.
11: Ναι.
4: Αν ψηφίσεις Ελλάς Τσίπρα, Μπαλταγιάννη ψηφίζεις?
0: Όχι.
4: Δεν ψηφίζει Τσίπρα. Δεν σ' αρέσει ο Τσίπρας από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν σ' αρέσει. Μάλιστα. Έχω και ένα βιβλίο δώρο, άμα θες να το κάνω.
0: Όχι.
4: Ω Παναγία.
11: Κάτσε να δώσω τα υπόλοιπα δώρα εγώ στη μένη μας τώρα για να ακούς και το τραγούδι.
4: Άκου τα υπόλοιπα δώρα. Εγώ έλεγα να σου δώσω το βιβλίο μου που σου άλλαξε γνώμη, αλλά δεν θες το βιβλίο.
11: Μένει όλα τα δώρα τα έχω.
4: Την Ιθάκη έχω.
11: 10 δώρα έχω σήμερα για σας.
4: Άρα την Ιθάκη δεν τη θες.
0: Όχι.
11: Λοιπόν, εκτός από την Ιθάκη, η Ιθάκη δεν ήταν στα μέσα στα 10
4: που έχω όμως τα δώρα πάντα διαφωνικά.
11: Τσίπουρου και μαζέδες για δύο στο Κυλικείο στο ΑΠ. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, διπλή πρόσκληση να πάρεις και όποιον θέλεις μαζί σου. Επίσης, διπλή πρόσκληση για την παράσταση της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι αύριο στο πολιτιστικό του Άργους.
0: Ναι.
11: Τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση στους Μανιάκους. Α, βέβαια! Μανιάκους, φευγημένοι μας.
0: Πες το νούμερο. Τι νούμερο έχει?
11: Α, κάτσε. Όχι, δεν έχει.
0: Α,
11: περίμενε.
0: Δεν έχει εκεί, απλώς πάμε.
11: Ναι, εντάξει, εκεί πάτε.
4: Έχουμε, α, δύο πίτσες. Έχουμε δύο πίτσες. Η μια που πας την παίρνεις εσύ από το Μάκι και η άλλη
0: πότε
4: που πας κάθεσαι.
0: Πότε πρέπει?
4: Στην πίτσα απόλαυση στο Μανιάκι.
11: Στην πίτσα απόλαυση είναι τόσες εβδομάδες, ρε παιδί μου.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
4: Ναι. Μανιάκι εντάξει θα πας.
0: Okay.
4: Την ξέρεις εκεί, το Κοσμά.
0: Ευχαριστούμε, φιλιά πολλά.
4: Παρακαλούμε. Παρακαλούμε.
0: Γεια, γεια.
4: Οπότε μένει, επειδή τώρα ήσουν στη γραμμή, όση ώρα μιλούσαμε θα έχεις ακούσει το τραγούδι.
0: Okay.
4: Θα πάει μετά το διάλειμμα τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Εντάξει, παιδί μου.
11: Έτσι πώς θα πάμε, δεν θα ακούσουμε όμως κανένα τραγούδι.
4: Ναι, θα ακούσουμε τώρα γιατί πρέπει να πάω για το διάλειμμα.
11: Εντάξει,
4: κυρία,
11: είναι και 58. Βάλτο λίγο να παίζει.
4: Να βάλω αυτό το τραγούδι. Βάλτο, είναι πολύ μεγάλο. Είναι 4 λεπτά.
11: 4 λεπτά. Βάλε ένα άλλο που είναι πιο μικρό.
4: Ένα
11: δες από αυτά που σου έχω στείλει εγώ εκεί.
4: Να βάλω. Άμα είναι να βάλω το να Ζαφύρι το Μελά.
11: Ωραία.
4: Ε?
11: Ζαφύρι Μελά. Κάτσε να βρω την αφιέρωση.
4: Μη μου πει πω μ' αγαπά.
11: Ένα λεπτό να βρω την αφιέρωση ακριβώς.
4: Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι πάει να το στείλω στον Λάζαρο το Dream Team. Καλημέρα όλη μέρα με σκυλάδικα στο τέρμα.
11: Σίγουρα.
4: Τα φιλιά μας από την Dream Team.
11: Αφιερωμένο Dream το Team τραγούδι,
4: ναι.
11: Από τρυφάρα μάτια μου σε, ναι, Δαμιανό και Βασίλη Κουμπίδη που κλαίνε από καψούρα.

0: Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας. Και ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας.
8: Νάτος.
9: Καλημέρα στο νούμερο ένα σταθμό του σύμπαντος.
7: Σιγάρε.
9: Στο break είπα στη Βασίλισσα της πρωινής ζώνης και στο Βασιλιά της Σούζας, κύριε.
8: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikToker παντού.
7: Πώς τον βλέπεις, είναι σε φόρμα.
9: Πολύ φόρμα.
7: Είναι σε φόρμα, πιστεύεις, έτσι. Μας έλεγε νωρίτερα το πρόγραμμα που έχουν να πάνε φέτος το καλοκαίρι και να εμφανιστούν. Και είναι από τη μια παραλία στην άλλη.
9: Γι' αυτό είναι η ζωή, κύριε.
7: Μαγιό πήρε 10. 10 για να έχει αλλαξιές.
9: Άμα έχεις χρήμα, δεν σε νοιάζουν τα άλλα.
7: Όχι, γιατί οι συναυλίες πάνε οι άνθρωποι.
9: Γιατί οι συναυλίες τι κάνουν, διακοπούλες. Τι κάνουνε, σκάβουνε, πάνε πυλοφόροι, τίποτε πάνω στις καλοσιές.
7: Σέμπα, πες τον τίποτα.
9: Ξέρεις που ήμουνα.
10: Δεν έχω να πω κάτι.
9: Ξέρεις που ήμουνα.
7: Πού είσαι τώρα?
9: Ναι, μόλις. Από πού έρχομαι.
10: Να το πω εγώ.
7: Πες το σούπερ.
10: Όχι.
9: Από το 666.
10: Σταθμός αστυνομίας.
7: Ναι.
10: Έκδοση νέας ταυτότητας.
7: Όπα.
9: Και θες να σου πω μια είδηση να τη βγάλουμε πρώτη.
7: Πήγες στην αστυνομία, ρε θηρίο.
9: Ναι,
7: έβγαλε τον αριθμό του θηρίου 666.
9: Θες να σου βγάλω είδηση τώρα. Το έχω και σε βιντεάκι, θα τα ανεβάσω μετά.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, τι βγάζεις ταυτότητα.
7: Τι
9: καινούρια. Τι
7: ναι.
9: Διαβατήριο.
7: Ναι.
9: Είναι ένα και το ίδιο, να ξέρει ο κόσμος.
7: Σόπα.
9: Μην ακούνε που λένε βγάλετε κάτι ελεύθερες ώρες εκεί, δική σου που είναι αυτή. Ναι. Μην βγάλετε, λέει, βγάλετε διαβατήριο. Είναι το ίδιο σύστημα.
7: Εγώ πήρε, φίλε, διαβατήριο, δεν παίρνω αυτόν τον αριθμό του θηρίου.
9: Το όχι προσωπικό αριθμό, ταυτότητα.
7: Δεν άμπερο βεβίστη να το πάρεις εσύ τον, να δεν παίρνω.
9: Βρε ταυτότητα, λέει ο
10: Ράθμιο. Φίλε.
7: Ναι.
10: Διαβατήριο δεν δίνεις δακτυλικά από
8: ούτε στην ταυτότητα δεν είναι.
10: Ταυτότητα αφού έπιασες. Δεν έπιασες τα δυο τα πλαστικά και να βγάλεις δακτυλικά
7: από
9: το ίδιο σύστημα.
7: Έχει ήδη.
9: Άκου, τα στοιχεία σου περνάνε μέσα στο ίδιο σύστημα.
7: Θες να τα πω τώρα τι γίνεται.
9: Απλά με το διαβατήριο διαφορά είναι
7: εσύ
9: ότι
7: τώρα πήρες καινούργια ταυτότητα, έτσι.
9: Ναι.
7: Αυτή η ταυτότητα μέσα έχει ένα τσιπάκι. Εμβόλιο έκανες.
9: Όχι.
7: Κακός.
8: Δεν ταυτίζεται.
7: Εν πάση περιπτώσει, θα μπει με κάποιον τρόπο αυτό μέσα. Είναι σαν να έχεις κάνει. Και θα συντονίζει το 5G.
8: Τώρα που έβγαλες ταυτότητα, έχεις και νοσία στον κορονοϊό.
9: Α, γι' αυτό μου είπαν ότι με την ταυτότητα έχεις δώρο 3 εμβόλια.
7: Βέβαια. Πώς θα γίνει η σύνδεση του εμβολίου μέσα με το 5G και το τσιπάκι της καινούργιας ταυτότητας.
9: Κύριε Χρήστο, επιστημονική φαντασία.
7: Επιστημονική φαντασία.
9: Αυτά τώρα σοβαρά, του σοβαρά
7: θέλω. Τα λέω κι εγώ.
9: Τα πιστεύεις τώρα.
7: Βεβαίως, τι.
8: Πω.
7: Τι συνομίζα, τι έλεγα.
9: Πάντως σε χάρηκα χθες.
7: Αυτά τα. Με χάρηκα, ναι. Γιατί με χάρηκε χθες.
9: Κυρία Έλληνα, κορμοστασιά, αδυνατισμένος, εφανώς.
8: Πάχει πάλι τώρα ξανά.
9: Τι πάχει, ναι.
8: Ξαναπάχει.
9: Εγώ λέω από την αρχή αρχή.
8: Από την αρχή, ναι, αλλά από
9: τον
8: την τελευταία
9: είδα
8: φορά
9: κορμοστασιά,
8: έχασε...
9: κύριος, και περπάτημα πιο ανάλαφρο. Όχι σαν τις πρώτες φορές. Πάει πιο καλά τώρα. Τώρα αλήθεια, μην γυρίσει.
7: Όρθιο.
9: Τις προηγούμενες φορές ήσουν λίγο πιο έτσι ακούρασμένο.
8: Την Βερμούδα την πορτοκαλί φορούσε πάλι.
7: Βέβαια.
8: Σας η Μαδούρα που είναι.
9: Γιατί?
7: Για να με καταλαβαίνουν όλοι.
10: Να μην τον πατάνε αυτό.
8: Είναι για να μην τον πατάνε, ναι.
7: Είναι σαν αυτά τα σήματα
9: που
8: σαν σημαδούρα.
7: Δεν ακούω τίποτα.
9: Μπράβο.
7: Λοιπόν.
9: Δεν είναι ωραίο το περπάτημα, δεν αισθάνεσαι και εσύ πιο καλά, αλήθεια μου πεις.
7: Κοίταξε, θα προτιμούσα να μην είμαι καλά και να μην περπατάω, αλλά.
9: Δεν στον αρέσει το περπάτημα με τίποτα.
10: Είναι σε μερικού δεν αρέσει. Δεν αρέσει καθόλου.
7: Εγώ δεν είχα περπατήσει 60 χρόνια.
8: Δεν τον ακούτε που λέει ότι δεν του αρέσει. Αν περάσει μέρα που βρέχει ή έχει καμία υποχρέωση.
10: Ξενερώνει.
9: Να το.
10: Λέει δεν πήγα.
8: Δηλαδή τώρα έχει αρχίσει να το αρέσει.
7: Από Δευτέρα που δεν θα είμαι εδώ πάλι, που θα έχω πάλι νέες περιπέτειες. Για να σε δω.
9: Έλα ρε νέες περιπέτειες.
7: Να πάρε ευχήν. Θα έρθετε εδώ να βοηθάτε την Έλα.
9: Εννοείται τι.
7: Θα έρθετε Δευτέρα.
9: Ναι, ναι.
8: Ετοιμάζω πολύ δυνατό team για Δευτέρα.
7: Έλα ρε.
8: Ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε σε χορηγό ή να πάμε στην επιλογή της Μένης.
8: Και τα δύο. Θα μας πας πρώτα, θα σας πάω εγώ βασικά γιορκταίο. Και μετά θα πάμε στην επιλογή της Μένης.
7: Άντε να σε δω.
8: Γιορκταίο λοιπόν μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκταίο γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσποιείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
7: Αυτός είναι να πάει να κάνεις ράλι ρε Έλενα.
9: Ήρεμα.
7: Ράλι ρε Έλενα. Να πάρε ευχή να πάρε.
8: Σφαίρα έβιοντας.
9: Τι είναι αυτό ρε.
8: Δεν το κάνω εγώ.
10: Τι νόμιζες.
8: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: κοριτσάκι,
1: πολύ ωραίο κλίμα μας έκανε.
0: Καλοκαιρινό τραγούδι, βεβαίως, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε και πού να πάμε. Σε καλοκαίρι θα πάμε, αφού μας έβαλε αυτό το κλίμα η Μένη, και θα πάμε κατασκηνώσεις σκούρα. Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, και μάλιστα εντελώς δωρεάν, καλά ακούσατε, μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα, και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου, αυτές είναι οι ημερομηνίες μας, προλάβετε, γιατί οι θέσεις, όπως θα ξέρετε πολύ καλά οι παλιοί γονείς, και θα πρέπει να τα μαθαίνετε σιγά σιγά οι καινούργοι, θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25. Και καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να δώσω και μια ραδιοφωνική αγγελία. Νοικιάζεται διαμέρισμα loft 35 τετραγωνικών. Τι το loft, Έλενα?
1: Loft είναι η... τα πάνω.
0: Αυτά τα μοντέρνα που νομίζω, έτσι.
1: Τα πάνω πάνω, ναι.
0: Πάνω. Απέναντι από το τουρκικό προξενείο, εσύ θα μας πεις ένα ωραίο, ασφαλές, έτοιμο για κατοίκηση, και δίπλα στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο.
0: 69-73 22 97 26. Και αν δεν προλάβατε να σημειώσετε, εδώ είμαστε.
1: Τώρα οι γονείς που τα παιδιά τους θα πάνε φοιτητές, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. 35 τετραγωνικά, διαχειρίσιμα για ένα μικρό παιδί που
0: loft
1: πρώτη φορά αναλαμβάνει ευθύνες. Ψηλά, ψηλά.
0: Στα πανεπιστήμια, τουρκικό
1: θα κάνει
0: προξενείο.
1: Και ωραία πάρτι, θα έχει και ωραία θέα. Πολύ κοντά όντως στο πανεπιστήμιο η περιοχή.
0: Και μόνο που είναι τουρκικό θα είναι γεμάτο αστυνομία εκεί πέρα.
1: Μπράβο, φυλαγμένο.
0: 69-73.
1: Απόλυτη ασφάλεια.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα πάρα πολλά και με το επόμενο Όχι, μάλλον όχι. Γιατί εδώ έχουμε επιλογή. Οπότε θα πάω στην επιλογή όταν παίξει και το τραγούδι, να πω και την αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Οπα.
2: Από Σαντορίνη.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Έλα ρε. Πού είστε ρε παιδιά. Γεια σου ρε Χριστάρα.
2: Πολύ καλημέρα σε όλη την Καστοριά.
0: Τι γίνεται, Σαντορίνη μου?
2: Λοιπόν, ο ελληνικός
0: διάβαζα χθες. 2.000 γάμοι, λέει, γίνονται στην καλντέρα της Σαντορίνης. Το χρόνο.
2: Γίνονται.
0: 2.000 γάμοι.
2: Δεν ξέρω.
0: Στείλε, λοιπόν, βρε Χρήστο, τους 1.000 εδώ πέρα τουλάχιστον. Δεν μπορείτε εσείς όλους.
2: Λοιπόν, ο ελληνικός τουρισμός οδηγεί την κούρσα της απασχόλησης.
1: Βέβαια.
2: Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης.
1: Είναι, ναι, σίγουρα.
2: Ζητούμενο πρώτη, μάγειρες.
0: Ναι.
1: Μάγειρες, η πιο περιζήτητη.
2: Εστίαση, μάγειρα, σερβιτόρι.
0: Ναι.
2: Ξενοδοχεία, καμαριέρες. Οδηγεί. Γίνεται χαμός.
1: Πώς το βλέπεις τα πράγματα, είναι...
0: Μισό λεπτάκι, αυτά που μας είπες τώρα, ας πούμε κάνεις και θα λέγαμε και μια έκκληση... Αν υπάρχει κάποιος από την Καστοριά να ενδιαφερθεί.
2: Λοιπόν, άμα θέλει κάποιος να ενδιαφερθεί, να έρθει για δουλειά. Η μισθή είναι πολύ ικανοποιητική στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχει δουλειά όμως, ε.
1: Βέβαια.
3: Όχι, είναι πέντε ανθρώποι εδώ, βλέπω να φεύγουν κι αυτοί.
2: Δεν σου τα χαρίζουμε.
0: Ναι.
2: Να δουλεύει, θα ανακαστείς να δουλέψεις τουλάχιστον 10 ώρες. Πλην κάποια ξενοδοχεία οργανωμένα που έχουν το 7 ώρο.
1: Έχει κενά. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση φέτος? Γιατί ακούμε ότι ξεκίνησε η σεζόν με πολλά κενά στα
2: έχει
1: νησιά.
2: Πάρα πολλά κενά. Η σεζόν είναι δύσκολη για τη Σαντορίνη. Κάποια άλλα μέρη πάνε πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη η Πάρος και η Νάξος είναι πολύ ανεβασμένη. Η Σαντορίνη είναι από πέρυσι με τους σεισμούς χειρότερα.
1: Μάλιστα.
2: Και η Μύκονος.
1: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε βέβαια μετά τον Ιούλιο που σίγουρα θα ανεβεί πάρα πολύ μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Για να δούμε. Άρα εγώ ρωτούσα κυρίως για τα κενά στις δουλειές. Ενώ είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις ή ξεκινήσεις?
2: Όχι, υπάρχουν κενά. Υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή τώρα υπάρχουν εδώ κάτι σελίδες στο ίντερνετ με έβρεση εργασίας. Σαντορίνη, βομβαρδίζει.
1: Μάλιστα. Ωραία ρε Χριστό.
0: Χριστάρα μου.
2: Χαιρετισμού στην Καστοριά.
0: Και σε έχεις
1: και
0: φτιάξει,
1: Σαντορίνη.
0: Να θυμίσω ότι ο Χρήστος έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα που είναι όλοι όσοι είναι μακριά από την Καστοριά σεζονίστας. Δηλαδή όλοι όσοι είναι κάπου σε κάποιο νησί οπουδήποτε έχουν τη δική τους ομάδα και ανταλλάσσουν νέα και πληροφορίες.
2: Να αναφερθούμε σε αυτό. Η ομάδα λέγεται Καστοριανοί που φεύγουν σεζόν.
0: Ναι.
2: Αφορά αποκλειστικά όλο το νομό της Καστοριάς, όλους τους εργαζόμενους που είμαστε χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο 67 μέλη. Και κάνω έκκληση να μαζευτούμε όλοι για να δείξουμε και τον πραγματικό αριθμό.
1: Βέβαια.
2: Δεν μπορεί κανένας να μας πει ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός που αναγκάζεται να φύγει λόγω ενεργείας από την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
2: Αν μαζευτούμε εκεί θα φανεί και θα τους βουλώσουμε τα στόματα.
0: Μέχρι στιγμής πόσα μέλη έχει η ομάδα, γιατί είναι πολύ νέα η ομάδα.
2: 67 μέλη.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι ως τους 6.700 που είναι οι σεζονίστες έχεις ακόμα δρόμο να τους οργανώσεις όλους.
2: Σκοπός της σελίδας είναι η αλληλεγγύη και
1: βέβαια
2: τίποτα άλλο.
0: Και η πληροφόρηση ο ένας με τον άλλον, βέβαια, γιατί αυτό είναι
2: και
0: πολύ σημαντικό.
2: Η πληροφόρηση ο ένας με τον άλλον.
0: Βέβαια.
2: Αλλά κύριο μέλημα της σελίδας είναι η αλληλεγγύη, η βοήθεια.
0: Έτσι.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
1: Και ακούμε και τους ωραίους αέριδες της Σαντορίνης.
0: Αυτό, πολύ αέρα Χριστό.
1: Πολύ
0: αέρα Χριστό η Σαντορίνη.
2: Βροσιά.
0: Το καταλάβαμε. Να σε καλά.
2: Χωρίς air condition το βράδυ.
0: Και χωρίς, μάλιστα. Τέλεια.
2: Έγινε, γεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Χριστό, τον Μποϊκό, είναι από τη Σαντορίνη.
1: Είχε έρθει ο Στέργιος, είδα καλά.
0: Ήρθε ο Στέργιος.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σα.
5: Η Μαρούλα, είμαι Γκαμπέση.
1: Γεια σας κυρία Μαρούλα. Συγγνώμη κυρία Μαρούλα. Στέργιο είσαι εδώ.
5: Εδώ είμαι, γιατί.
1: Όχι
0: στέργιο,
1: κυρία Μαρούλα, δεν μιλάω
0: σας.
1: Ένα λεπτό.
0: Ήρθε ο Στέργιος ο δικός μας.
3: Γεια σου.
1: Καλώς τον, ερχόμαστε να σας δούμε τώρα σε λίγο. Κυρία Μαρούλα μου, γεια σας.
5: Γεια χαρά. Ακούγοντας τον προηγούμενο ακροατή από τη Σαντορίνη, έκανα μια σκέψη, αλλά βεβαίως μια σκέψη δεν φέρνει ποτέ ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο παιδιά κάτω για σεζόν στη Σαντορίνη, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο προς το τέλος της σεζόν.
0: Ειδικά στη Σαντορίνη είναι η μεγαλύτερη παροικία Καστοριανών που υπάρχει,
5: έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται κάτω και βοηθούν τα παιδιά της οικογένειάς τους εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ξεσπιτωθεί από την Καστοριά. Αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν σωστό και καλό και χρήσιμο και ωφέλιμο όταν θα φεύγουν οι τελευταίοι τουρίστες από την Σαντορίνη για τις χώρες τους να μοιράζουν έντυπα του Δήμου Καστοριάς για την πόλη. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα ενδιαφερθούν για τη βόρεια μεριά της πατρίδας μας και όλοι μαζί μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο κομμάτι τουρισμού που έχει σχέση με την Καστοριά.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτή ήταν η γνώμη
0: και
5: μου.
0: Πολύ καλά κάνεις και τη λες,
1: κυρία,
0: την ακούμε με προσοχή.
5: Ναι, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να δικτυωθούν όλα αυτά μέσω του Δήμου Καστοριάς ή της περιφέρειας και να γίνει γεγονός, να γίνει κάτι.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
5: Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς, γεια σας κυρία Μαρούλα.
5: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά,
1: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ.
1: Ήρθε ο Στέργιος, καλά τον είδα.
0: Ωραία.
1: Να πάμε εμείς και σε κανένα τραγουδάκι όμως, γιατί έτσι πως το πάμε δεν πρόκειται να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
0: Οπότε, να πάω λίγο για να δω τώρα τι μπορώ να έχω. Είναι η Ζιγκουάλα.
1: Ναι, το κορμί τη ζήτησε.
0: Το κορμί που ζήτησε και ακούσατε και
1: Ζιγκουάλα, την Ζιγκουάλα, αυτή τη φορά είμαστε
0: σίγουροι. Για την Σουηδέζα μελαχρινή ομορφιά. Εντάξει.
1: Ωραία. Ωραία.

0: Μόνο που αυτό δεν έχει λόγια, ρε παιδιά, το τραγούδι. Πρέπει να το τραγουδήσουμε εμείς στη Ζουγκουάλα. Τη βρήκαμε από μια έκδοση που δεν έχει λόγια. Κάποιος έφαγε τα λόγια.
1: Ζουγκουάλα.
0: Έχει.

0: Ζιγκουάλα,
1: ζιγκουάλα, ζιγκουάλα.
0: Πες μου ποιο είναι το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου.

0: παιδιά, έτσι, το ξέρετε. Άλλο η Ζιγκουάλα, άλλο η Μαντουμπάλα.
1: Ναι, μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Είναι και ένα στοίχημα τότε, θυμάμαι.
0: Ναι, το αλλά έχασε, το κέρδισα. Το έχασε,
1: θες να πεις. Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: όλοι.
0: Έχουμε ποστάρει, έχω ποστάρει, Έλενα.
1: Ναι.
0: Με τη βοήθεια της Έλενας, αλλά κυρίως με τη βοήθεια του φίλου μου, του Γιώργου του Γουγούση, που είναι πρωτοπόρος του AI στην Καστοριά, κάνει καταπληκτικά πράγματα και βιντεάκια. Ξεχωρίζουν ειδικά το τελευταίο διάστημα τα βιντεάκια που κάνει από την παλιά Καστοριά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πώς ήταν παλιά και τι γινόταν. Προχθές στην εκπομπή μας ο κ. Σαββόπουλος είπε ότι αφού δεν μπορούμε να διαπλατείνουμε το δρόμο προς το νοσοκομείο, μια πρόταση είναι, που μάλιστα έχει και τη σύμφωνη γνώμη και, και του ΦΠΚΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται τη λίμνη, και της κτηματικής υπηρεσίας, αφού τηρηθούν βεβαίως όλοι οι όροι, να γίνει ένας δρόμος, πλωτός δρόμος, δίπλα από τον δρόμο, δηλαδή μέσα στην λίμνη. Ζήτησα λοιπόν από τον Γιώργο τον Γουγούση να οπτικοποιήσει αυτή την ιδέα, για να μας δείξει πώς θα ήταν αυτός ο δρόμος, παιδιά.
1: Και είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
2: Το ανεβάσατε.
0: Το ανεβάσαμε και νομίζω ότι θα θέλαμε πραγματικά πολύ κάτω από το βιντεάκι αυτό. Μπείτε στο δικό μου το προφίλ, εκτός αν το βάλει η Έλληνα και στο.
1: Το βάλε ήδη και στο Αντένες.
0: Κάνει όμως ένα τάξη στο Σαββόπουλο και στο Γιώργο, γιατί δεν ήξερα πώς να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Αμάριφα.
0: Δεν ξέρω, όχι όλα, ρε Έλληνα. Τι είμαι, πάντα γνώστη είμαι.
1: Αφού το είπα.
2: Καλά, αυτό κύριε Χρυσή, ούτε εγώ το ξέρω. Μην αγχώνεσαι.
0: Τι είναι,
1: δεν
0: ξέρω. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
2: Μόνο στο Instagram.
1: Και στο Facebook, δεν ξέρει.
0: Αυτό που θα σας παρακαλούσαμε είναι ότι ο Γιώργος έριξε δουλειά για να το κάνει αυτό, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, με την βοήθεια του AI. Είναι μια πρόταση. Αν σας αρέσει, γράψτε το στα σχόλια. Αν δεν σας αρέσει, ξαναγράψτε το επίσης στα σχόλια. Απλά θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται, ρε παιδί μου, αυτή η ιδέα. Αν δηλαδή είναι κάτι που να το δούμε σοβαρά για το επόμενο διάστημα. Γιατί με αυτή την λύση ουσιαστικά αποσυμφορείται ο κόσμος από το δρόμο. Που πάντοτε, άμα βλέπουμε κόσμο, πατάμε λίγο φρένο και πάντοτε, όταν είναι κόσμος, είναι πάντοτε επικίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει ο κόσμος που περπατά από τον δρόμο.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ περπατώ σε εκείνο τον δρόμο, τόσες μέρες προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ να οπτικοποιήσω στο μυαλό μου
0: πώς θα ήταν.
1: Πώς θα ήταν.
0: Να το πώς θα ήταν.
1: Πραγματικά,
0: το βγάλαμε
1: πώς
0: θα ήταν.
1: Πολύ ωραίο, Γιώργος. Μπράβο.
0: Οπότε, μπείτε στα social μας και γράψτε μας ένα σχόλιο. Αν σας αρέσει, καλώς. Αν δεν σας αρέσει, γράψτε το κι αυτό. Γράψτε την παρατήρηση ή γράψτε ό,τι θα πρέπει να είναι λίγο αλλιώς. Γράψτε κάτι όμως, γιατί κάτι πρέπει να βρούμε για εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε, Ελενάκη.
1: Ναι.
0: Πού πάμε τώρα?
1: Ό,τι καίνει τα Κίκας, Γιώργος, θα πάμε και θα φύγουμε για διαφημιστικό να πάμε να δούμε και λίγο το στέργιο μας που έχουμε και καιρό να το δούμε. Πάμε λοιπόν, ό,τι καίνει τα Κίκας, Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Άντε και μια γραμμούλα ακόμα, γεια σας.
3: Έλα, ρε Χριστό.
0: Έλα.
3: Είναι μια καλή λύση αυτή του Γούση.
0: Ναι.
3: Βέβαια.
1: Το είδατε.
0: Το είδατε το βιντεάκι αυτό?
3: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Πρέπει
3: Χριστό,
0: να
3: αλλά...
0: το δεις, πρέπει να το δεις. Είναι
1: πολύ ωραίο πραγματικά.
0: Είναι ιδέα Σαββόπουλου που την οπτικοποίησε ο Γιώργος ο Γούση. Δηλαδή το έκανε ζωντανό όπως θα είναι δηλαδή.
3: Μάλιστα.
0: Περίπου όπως θα είναι.
3: Συγχαρητήρια στον Γιώργη.
0: Να πω το εξής επίσης. Επειδή τώρα μου μπαίνει μια ιδέα με αυτό και βλέπω ότι ήδη γίνεται πανικός με αυτό το βίντεο. Αν έχετε καλές ιδέες, παιδιά, μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα στην εκπομπή και εγώ με τον Γιώργο, την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά, θα τον φωνάξω εδώ τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Να μπορούμε κάθε καλή σας ιδέα να
1: την
0: κάνουμε με τη βοήθεια του.
1: Θα είναι
0: του
1: εδώ, όλο το οδείο. Ο Γιώργος. Να δω πού θα χωρέσουμε.
0: Θα χωρέσουμε μια χαρά.
2: Εγώ θα έρθω πάντως, να ξέρεις.
1: Εσύ.
0: Οπότε, αν όλες αυτές τις καλές ιδέες, ο Γιώργος θα μπορεί να μας τις φτιάχνει με το AI, να το βλέπουμε πώς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Αν έχετε καλές ιδέες, λοιπόν, στείλτε

0: θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αδένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 25,5 βαθμοί του Κελσίου. Μία προσφορά Νταόβιν Παπα Βασιλείου.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων.

0: Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Παιδούλια, καλημέρα Έλενα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα Τασέτα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα Σέμπα.
6: Καλημέρα.
4: Τώρα καλημέρα ρε Στέργιο. Πού είσαι ρε Στέργιο. Πού είσαι ρε Στέργιο.
7: Καλημέρα και από μένα.
4: Τι γίνεται ρε Στέργιο.
5: Επιτέλους πίσω Στέργιος.
4: Επέστρεψε ο Στέργιος. Είχαμε περιπετιούλες αλλά είμαστε ok.
7: Όλα καλά, 2 μήνες.
4: Εντάξει, ξεκούραση.
7: Σίγουρα.
4: Και πάμε για καλοκαίρι δυνατό.
7: Πάμε.
4: Άντε ρε Στέργιο. Λοιπόν, ο Στέργιος θα είναι μαζί μας και σήμερα. Να περάσουμε ωραία την Παρασκευή μας και να ακούσουμε και ωραίες τραγουδάρες, να δώσουμε και δώρα.
5: Σωστά, παιδιά, έχουμε δώρα. Τα είπα.
4: Τα είπες. Για ξαναρίχτα μια φορά.
5: Λοιπόν, σας λέω τα δώρα 86-40 και 86-50. Έχουμε τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκείο στο Α. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, διπλή πρόσκληση να πάρετε όποιον θέλετε μαζί σας. Διπλή πρόσκληση επίσης για την παράσταση με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου που την είδαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Θα γελάσετε πάρα πολύ, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Αυτή την εβδομάδα είναι το Σάββατο στο πολιτιστικό κέντρο του Άργους. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Το ψωμί της εβδομάδας από το Πία Ιφαντίδη. Και 2 πίτσες από Pizza Like.
4: Αυτά λοιπόν είναι τα δώρα μας σήμερα.
5: 86-40 και 86-50.
4: Τα διεκδικείτε πάρα πολύ απλά. 86-40 και 50.
5: Απλά παίρνετε τηλέφωνο, πιο απλό δεν γίνεται.
4: Λοιπόν, Χελένα, πάμε.
5: Ναι, να προχωρήσουμε.
4: Η χορηγή μας. Πάμε με το ΚΤΕΛ Καστοριάς και σε ωραίες εκδρομές.
5: Και πάμε πραγματικά πολύ ωραίες εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα. Αυτή την Κυριακή αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης. Η πρώτη μας για φέτος καλοκαιρινή εκδρομή με 12 ευρώ το άτομο. Την άλλη εβδομάδα τώρα έχουμε 3 εκδρομές. Σάββατο 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο και Κυριακή. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
4: 2.000 γάμιλες Σαντορίδη και 3.000 διαζύγια. Άρα συνθέτει, άρα συνθέτει. Ο Γιώργος από το Βισμπάτεν μου στείλε ένα μήνυμα. Αλλά για κάποιο λόγο διαγράφει εδώ πέρα. Γιώργο μου, στείλε μου το μήνυμά σου, παρακαλώ. Λοιπόν, το ψωμί της ξενιτιάς. Άκουσε τώρα, ζήτησε ο Πέρης.
5: Βαρύ, ασούμε.
4: Πολύ σκληρό τραγούδι αυτό. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Λέμε υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργους Οριστικού σήμερα.
5: Ωραία.
4: Ο κύριος Πέρης.
5: Καλό.
4: Και γιατί έχει μια τέτοια διάθεση, δηλαδή. Γιατί θέλει να μας πάει στην ξενιτιά ο κύριος.
5: Άκουσε τώρα το Χρήστο που φεύγουν τα παιδιά, που φεύγουν Σαντορίνη, ξέρω εγώ.
4: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Αυτό ήταν το πρωί, το έστειλε το μήνυμα. Τέλος πάντων.
5: Δεν ξέρω, έτσι θα ξύπνησε.
4: Το ψωμί της ξενιτιάς, Τέλειος Καζαντζίδης.

0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και πάμε. Έχω και γραμμούλα. Έχω και γραμμούλα. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης από το Άργος.
2: Γεια σου,
0: Δημήτρης.
2: Δημήτρη.
0: Από το Άργος. Μάλιστα, Δημήτρη από το Άργος.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Καλά, χαρά.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Χαρά και εργασία.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πού είσαι?
2: Εργασία και χαρά, λέει.
0: Εργασία και χαρά, ε.
1: Εργασία και χαρά.
0: Δηλαδή, τι κάνεις αυτή την ώρα, ρε Δημήτρη?
1: Αυτή την ώρα παραγωγή τσιμεντολίθων.
0: Τσιμεντολίθων.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: παράγεται
1: ναι.
0: Ο τσιμεντόλιθος, για δώσε μας μια εικόνα.
1: Ο τσιμεντόλιθος παράγεται με μια ειδική πρέσα, την οποία την ταΐζεις το ανάλογο χαρμάνι.
0: Ναι, είναι ανάλογο το χαρμάνι, δεν είναι ό,τι χαρμάνι να είναι.
1: Εννοείται, ναι, δεν βάζεις ό,τι να είναι.
0: Και είναι σαν καλούπι αυτό τέλος πάντων.
1: Είναι καλούπι, ναι, είναι καλούπι. Είναι πρέσα η οποία έχει καλούπι. Περπατάει η πρέσα, αφήνει τα καλούπια κάτω.
0: Ναι.
1: Και παράγει τα τσιμεντόλιθα.
2: Πού την έμαθες αυτή τη δουλειά, Δημήτρη?
1: Την έμαθα, όλα μαθαίνονται.
0: Όλα μαθαίνονται.
1: Όλα μαθαίνονται. Από πολιτής σε τρόφιμα, σε χαρτικά, σε απορριπαντικά έγινα.
2: Μπράβο.
0: Α, ήσουν σε αυτό το κομμάτι και πήγες τώρα στο τσιμεντόλιθος.
1: Πάρα πολλά χρόνια, ναι. Μετά την οικονομική κρίση και, τον COVID. Βρίσκομαι 4 χρόνια τώρα εδώ.
0: Υπάρχει όμως σταθερή δουλειά, αυτό έχει σημασία, έτσι.
1: Υπάρχει σταθερή δουλειά και πολλή δουλειά, πολύ καλά.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια από τις δύο δουλειές προτιμάς.
0: Όπα.
1: Ορίστε,
2: Λέω, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια από τις δύο δουλειές προτιμάς. Αυτή που έκανες πριν ή αυτή που κάνεις τώρα?
1: Αυτή που έκανα πριν, σίγουρα.
2: Αυτή που έκανες πριν, ναι.
4: Ποια ήταν?
1: Πολύ καλύτερη δουλειά, γιατί έχεις να κάνεις με κόσμο, με επικοινωνία. Πολλά χιλιόμετρα φυσικά την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά. Καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται εκεί?
2: Ζήτε τραγούδι αρκεί να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω του Διονυσίου το καλημέρα καρδιά μου.
2: Καλημέρα καρδιά μου, Διονυσίου, γράφε.
0: Καλημέρα καρδιά μου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι Διονυσίου.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πότε, από τα παλιά είναι ή από τα...
1: Από τα παλιά.
0: Οπότε γιατί να το ψάξει ο σκηνοθέτης για να το βάλει κατευθείαν, γιατί έχει βγει και στον αέρα, έχει κάνει κόπο.
1: Ναι. Μπορούμε να πάρουμε και δώρο?
0: Βεβαίως μπορείς να πάρεις και δώρο, εννοείται.
1: Ωραία, λοιπόν. Τα ψωμιά από τον Ιφαντίδη, παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Δικά σου.
2: Ευχαριστούμε που τα άκουσες και δεν με αναγκάζεις να τα ξαναπώ.
0: Θα μας δώσεις όμως και το επίθετο για να δώσουμε στα παιδιά το επίθετο εκεί στον Ιφαντίδη.
1: Ναι, Δημήτρης Μπουτσιάδης.
0: Δημήτρης Μπουτσιάδης. Θα τα παίρνεις από το Άργος, φαντάζομαι, έτσι?
1: Από το Άργος. Από
0: έγινε.
1: Το Άργος, ναι.
0: Δικά σου τα ψωμιά, δικό σου και ο Διονυσίου. Καλημέρα, καλή, καρδιά
1: καλή,
0: μου.
1: Παιδιά, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί μαζί σου.
1: Να είστε καλά.

0: Οπότε ίσως να το είχα ακούσει λίγο αυτό το τραγούδι. Ήταν στη μνήμη μου σχεδόν σβησμένο. Μπράβο. Πολύ ωραία επιλογή.
1: Ωραία
0: κυρία,
1: επιλογή, όντως. Περίεργη.
2: Ωραία, ε.
0: Next.
2: Πάρα πολύ
1: ωραία. Είναι αυτά που αρέσουν πολύ στην τεσέτα.
3: Εγώ ένα τρίχεσαι να ξέρεις.
0: Πάμε. Γραμμούλα, παρακαλώ. Οπα, συγγνώμη.
1: Την έκλεισες.
0: Λάθος. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από τους δρόμους, παιδιά. Ο Πέτρος είμαι με το ταξί.
1: Γεια σου ρε Πέτρο.
0: Έλα ρε Πέτρο, ταξί driver, πού είσαι?
4: Θέλω να σας πάσω λίγο το λαϊκό το ρεπερτόριο.
1: Α, μπράβο.
0: Άντε να δούμε. Να χεύει μέταλλο εδώ τώρα.
4: Όχι, εντάξει, είπαμε να συμβαδίσουμε λίγο με την κατάσταση. Θέλω από Παπάζογλου, τη ρογμή του χρόνου.
0: Τη ρογμή του χρόνου από Παπάζογλου.
4: Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μπλουζιές. Και στα ελληνικά και στα ξένα.
0: Εδώ στη ρογμή του χρόνου. Πες μου από ποιο δίσκο ήταν, θυμάσαι?
4: Όχι, το δίσκο δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
4: Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή.
5: Mm-hmm. Είναι πολύ γνωστό.
0: Είναι πολύ γνωστό.
2: Ποιο είναι ρε Σέμπα?
5: Το τραγούδι.
2: Το δίσκος.
5: Α, δεν θυμάμαι, το τραγούδι είναι...
3: Είναι πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, δεν είναι... Είναι πώς είναι το πότε Βούδας, πότε
2: είναι αυτά τα αριστερά. Αυτά τα αριστερά.
0: Όχι.
3: Δεν ξέρω, δεξιά, αριστερά είναι, αλλά.
2: Είναι κεντρό.
1: Ωραία, γιατί συζητάμε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Άμα πόσο πίσω θα σας πάω.
3: Το πρώτο.
1: Είναι χειρότερα. Δεν έχουμε τόσο χρόνο δηλαδή.
0: Από το Χαράτσι δεν είναι. Όχι, είναι μέσα από το Μέσο Νεφών. Πολλοί το μπερδεύουν ότι είναι από το Χαράτσι, αλλά είναι Μέσο Νεφών.
4: Ναι, άνα, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το ακούσουμε.
1: Περίμενα να δώσω κανένα δώρο στον Πέτρο. Πέτρο, ναι.
0: Πέτρο, θέλεις δωράκι?
4: Παιδιά, άμα υπάρχει καμιά πιτσούλα.
1: Δύο πίτσες από Pizza Like δικές σου.
0: Και έχεις και το τάξη, θα πας μόνος σου και τα λοιπά, το πάρεις.
1: 74-200 καλείς για να πεις πώς θέλεις τις πίτσες σου και πότε θα τις παραλάβεις.
4: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για πες το τηλέφωνο που το σημείωσες τόσο γρήγορα. Σε ποιο τηλέφωνο θα πάρεις?
4: Ρε τι αγώνες, έχω το Ρουφιάνο, τον Google.
0: Α, εντάξει.
2: Το Ρουφιάνο.
0: Ένας επαρχή.
4: Το μυαλό του...
3: Περίεργο για ταξιτζής να μην το ξέρεις πάντως.
0: Εντάξει.
3: Γιατί λέει η Google πρώτα τους ταξιτζίδες ρωτάει.
1: Σωστό.
0: Η Google πρώτα τους...
4: Συμβουλή.
0: Ναι.
4: Συμβουλή από τον Ταρίφα.
0: Λέγε.
4: Το μυαλό κρατήστε το για να σκεφτόμαστε, όχι για να θυμόμαστε. Σημειώνουμε για να θυμόμαστε.
0: Είπες τώρα ρε φίλε.
2: Σωστότατα.
0: Είπες τώρα ρε φίλε. Πώς τα λες αυτά? Το μυαλό το έχουμε για να σκεφτόμαστε, όχι για να θυμόμαστε.
2: Είδες που φιλόσοφοι βγαίνουν και αυτές τις εποχές και
1: θα χρησιμοποιήσουν.
0: Δεν το είχε πει αρχαίος Έλληνας. Μπράβο ρε Πέτρο.
1: Κανένας αρχαίος Έλληνας.
0: Μπράβο. Ωραίο. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Πολύ μ' άρεσε. Πολύ διδακτικό.
4: Μια συμβουλή από μένα.
0: Έτσι, είσαι ωραίος. Έγινε Πέτρο. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε για επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Η Αλεξάνδρα η αισιόδοξη.
0: Έλα ρε αισιόδοξη, πού είσαι?
1: Αλεξάνδρα μου.
0: Έρε Αλεξάνδρα να πάρει.
6: Στην Ήπειρου, εγώ στη Βορείο Ήπειρου.
1: Ξέρεις ότι μας μπερδεύουν οι ντελιβεράδες, ε?
0: Οι ντελιβεράδες μας μπερδεύουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το πράγμα. Εγώ το τονίζω ότι έχω εδώ το εδόνι της Ήπειρου. Λέω το 43 βέβαια, για πολλοί αναρωτιούνται τι είναι το 43. Το 43 παιδιά είναι ο αριθμός της οδού Ηπείρου.
1: Μην φανταστείτε δηλαδή ότι είμαι ειδώνη ολόκληρη της Ηπείρου, του γεωγραφικού διαμερίσματος.
0: Ηπείρου είναι το ειδώνη εδώ πέρα. Εντάξει. Εσύ είσαι Βορείου Ηπείρου πάνω στο Ξενία, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Ρε φίλε. Βορείου Ηπείρου ξέρω ότι είναι εκεί πάνω.
1: Και με παίρνει τηλεφωνία και μου λέει: μα πού είστε? Χτυπάω το κουδούνι. Πάω σπίτι είμαι. Δεν σας βλέπω. Είμαι και στο ισόγειο, λέω. Δεν βλέπω κάτι έξω στο δρόμο.
0: Τι έχουμε πει.
1: Μα μου λέει: εσείς λέω τι βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή? Το Ξενία, μου λέει. Εγώ δεν το βλέπω, λέω το Ξενία.
0: Όχι, ρε παιδιά.
6: Δεν είναι εδώ σε μένα.
0: Καταπληκτικό.
6: Εγώ θέλω να ακούσω έναν να μ' αγαπάς.
0: Τι να μ' αγαπάς?
1: Να μ' αγαπάς.
0: Σιδηρόπουλος.
6: Ναι, σας ευχαριστούμε όλοι μου.
1: Να μ' αγαπάς. Δώρο στην Αλεξάνδρα την αισιόδοξη.
0: Βεβαίως.
6: Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
1: Ναι ρε Αλεξάνδρα, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω τη φωνή σου.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, Τσίπρο και Μεζέδες για δύο στο Κιλκίο Σταμ. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία διπλή για να πάρεις μαζί σου όποιον θέλεις. Επίσης διπλή πρόσκληση για την παράσταση με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι της θεατρικής ομάδας του Κοσταραζίου αύριο στο πολιτιστικό κέντρο του Άργους. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Αυτά έχω.
6: Αυτό θέλω.
1: Την ποδολογική φροντίδα?
6: Ναι, ναι.
1: Ω, ένα λεπτό να σου δώσω
6: τώρα
1: τηλέφωνο.
6: Βέβαια.
0: Γράψε λίγο τηλέφωνο.
1: Και θα σε περιποιηθούν και θα σε ανακουφίσουν και θα σε ξεκουράσουν. Γράψε μόνο το τηλέφωνο του Φροντίζω για να κλείσει το ραντεβού σου όποτε θέλει εσύ και όποτε σε βολεύει.
6: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πού το έχω το τηλέφωνο εγώ. Εγώ καλά σου είπα να το γράψει. Για δώσουμε ένα λεπτό και εμένα, Αλεξάνδρου.
6: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 2467 mm-hmm. 50, χωρίς 0, 2467 ναι, ναι. 50 mm-hmm. 61
6: ναι, ναι.
1: 91. Καλείς, λες ότι κέρδισες το δωράκι μας και κλείνεις το ραντεβού σου όποτε σε βολεύει. Και εμείς ευχαριστούμε.
6: Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Καλά,
0: yeah. Να σε καλά, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, Έλενα, για το φινάλε ναι. το προλαβαίνουμε. Ο κύριος Βασίλης ζήτησε τον Τερζή.
1: Ναι.
0: Πληρώνω.
1: Κάτσε να δεις τώρα. Πρέπει να βρω και αυτή την αφιέρωση να την κάνω όπως πρέπει.
0: Να την κάνεις όπως πρέπει, να μην κάνουμε κανένα λάθος.
1: Λοιπόν.
0: Με αυτό θα κλείσουμε για το ημίωρο.
1: Κύριος Βασίλης και Δαμιανός.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο για Αλέξη και τρυφάρα μάτια μου.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Με Πασχάλη Τερζή.
1: Αυτό στο συγκεκριμένο live κιόλας.
0: Πληρώνω.
1: Πληρώνω.

0: Τι ήταν αυτό ρε Έλληνα, τι τραγουδάρα ήταν αυτό το πράγμα ρε παιδιά, Τερζής live παιδιά.
1: Ήθελαν και συγκεκριμένα αυτή την εκτέλεση, αυτή τη live
0: άξιζε
1: εκτέλεση,
0: νομίζω.
1: Και καλά, παίρνω και μήνυμα θεός από πρωτεύουσα, από αγάπη φυσικά. Η οποία λέει το αυτονόητο, καλημέρα, με τέτοιες κομματάρες μεγαλώσαμε. Και είναι λογικό διότι όπως καταλαβαίνετε.
0: Γεια σου αγάπη, σε περιμένουμε.
1: Λίγες μέρες έμειναν,
0: άντε. Είπαμε μόλις έρθει αγάπη βγαίνουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε υπόψη.
1: Κοίτα, για να βγεις με αγάπη και σάκαρο,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις, να πάρεις χαρτάκι σειράς προτεραιότητας.
0: Σόπα,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Άντε ρε.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Εντάξει, θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε.
1: Θα δοθούν
0: Πάρουμε λίγο μέσον.
2: Έχεις βίσμα, έχεις βίσμα.
1: Κοίτα, επειδή έρχονται για γάμο τα παιδιά, δηλαδή γίνονται κουμπάρι. Έχουν πάρθει ήδη κάποια χαρτάκια προτεραιότητας για τις υποχρεώσεις του γάμου. Οπότε μετά πρέπει να. Μετά πρέπει να μπεις εσύ.
0: Ναι, ωραία. Εγώ θα περιμένω. Λοιπόν.
1: Στην ουρά σου.
0: Στη σειρά. Στη σειρά. Λοιπόν, ο Μπίλ εδώ μας στέλνει μήνυμα. Χρήστο, καλημέρα. Στο δρόμο από Δεσπηλιό προς Άργο, στο ύψος της Αερογέφυρας, εδώ και κάνα 2-3 μέρες, υπάρχει έντονη δυσοσμία. Σαν να μυρίζει κάτι. Οπότε να το δω λίγο αυτό και θα πάω Άργος. Αερογέφυρα Άργου, στο δρόμο από Δεσπηλιό προς. Αν το έχετε προσέξει, παιδιά, στείλτε μας και εσείς ένα μήνυμα, μήπως και ξέρετε κάτι. Εδώ ο Νίκος από. Άρε, Φραγκφούρτη, ρε παιδιά. Ευτυχώς, λέει, κάνεις λίγο την Παρασκευή με ελληνικά τραγούδια και μαθαίνεις σιγά-σιγά, γιατί όταν γράφτηκαν εσύ έβαζες τα φλό. Τα πια φλό. Τα φλόρικα εννοεί. Τα φλό. Λοιπόν, γεια σου, Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μου Φραγκφούρτη.
1: Λοιπόν, father, πήγαινε μας κατευθείαν. Για πιάσε μου λίγο ρε στέριο μου, πιάνεις λίγο τη σακούλα εκεί.
0: Ποια σακούλα, ρε.
1: Γιατί ήρθε η ώρα να μας πάσει φαντίδι.
2: Πείνασε.
0: Καλημέρα, Χρήστο, εδώ λέει στην Χανάου, εκεί στη Φραγκφούρτη. 29,5 βαθμού του Κελσίου, παιδιά.
1: Ποιο καλοκαίρι για
0: παντού. Μας λέει ο Νίκος, επίσης, να μην το ξεχάσω. Χανάου.
2: Και τώρα, κύριε Χρήστο, περνάει η Εύα από τη γέφυρα να μας πει άμα μυρίζει. Καλημέρα,
0: ναι,
2: λέει, μόλις έβαλα να σας ακούσω, μόλις θα περάσει τώρα από τη γέφυρα.
0: Ας το καλό.
2: Ναι.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται.
2: Κατευθείαν άμεση ανταπόκριση.
0: Άμεση ανταπόκριση. Αν σας μυρίζει κάτι, πείτε μας τι σας μυρίζει, να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Ψώθησε κανένας, ρε.
0: Τι έγινε, έχει, ξέρω, κάποιος αγωγός, μήπως
2: καμιά
0: κάτι άλλο.
2: Μήπως.
0: Δεν ξέρω, τι μπορώ να πω. Για πες.
1: Φαντίδη, γι' αυτό που έχω πάρει τη σακούλα.
0: Τι έχεις πάρει, ρε Έλενα, εκεί πέρα μπροστά σου.
2: Ωραία διατροφή κάνει την κυρία.
0: Ρε Έλενα, όλη τη σακούλα για σένα.
2: Πάνε και τον άνθρωπο, ρε, να κατητής.
0: Κέρασε ένα κουλουράκι.
2: Τι ένα κουλουράκι, ρε
1: Χρυσό.
2: Δύο μέτρα άνθρωπος.
0: Θα έρθει και ο μπράδερ.
1: Θέλετε τέτοιο κουλουράκι. Έχει κουλουράκι πορτοκαλιού, Στέριο.
3: Α, τα απαγόρευσαν.
0: Αχ, ομοιοπαθής ο Στέργιος.
1: Παιδιά,
0: συγγνώμη, αλλά ο Στέργιος είναι με μένα. Ομοιοπαθής. Στέργιο, μην αγχώνεσαι. Και εμένα όλα μου τα απαγόρευσαν.
2: Ο Στέργιος έτρωγε πριν.
1: Ναι, μόνο που ο Στέργιος το τυρί.
0: Σιγά σιγά τρώω από κρυφά.
1: Και εγώ
0: από κρυφά δεν πιάνεται.
3: Αρχίσει να τρώω, αλλά τέτοια.
0: Κρύψε το λίγο, Έλενα, να πάρει κρυφά λίγο ο Στέργιος.
3: Τζιγανιτά, τέτοια μου τα απαγόρευσαν.
0: Τα απαγόρευσαν, το ξέρω, το ξέρω. Λίγη υπομονή, Στέργιο, θα έρθουμε στα καλά μας. Δεν μπορεί. Θα μας χρωστάει χρόνια ο Θεός. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Η Φαντίδη
0: που πήγε προηγουμένως και ο φίλος μας και κέρδισε και το ψωμί της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Παιδιά, έχουμε και το καινούργιο γλυκό από η Φαντίδη.
1: Μπρούκις.
0: Το ξέρεις τι είναι το μπρούκις, Στέργιο?
3: Μία μίξη με σοκολάτα, μπισκότο και τα λοιπά.
0: Τι είπες
1: με
0: τώρα,
1: μπράουνις και κούκκις μαζί.
0: Τι είπες τώρα, να πάρε ευχή να πάρε. Τι είπες τώρα πάλι. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται.
1: Εσύ τα μπρούκις τα δοκίμασες στα σέτα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τα μπρούκις.
1: Το καινούργιο γλυκό που ετοιμάζει ο Φαντίδης. Που ετοίμασε, δηλαδή, κυκλοφόρησε.
2: Δεν κεράσανε.
0: Δεν κεράσανε. Αμάν.
1: Σήμερα θα πας και το πεις.
0: Καλούμε τώρα. Βασίλη και Λευτέρη Φαντίδη και όλα τα παιδιά που είναι στα μαγαζί ή πέρα στο χιλιόδεντρο να δώσουν άμεσα εντολή. Πόσοι είμαστε εδώ πέρα τώρα?
1: Τέσσερις.
0: Και ένας ο μπράδερ, πέντε που θα έρθει.
2: Πέντε
0: μπρούκις τώρα.
2: Στον άντερ,
0: πέντε μπρούκις τώρα. Παραγγελιά.
1: Η τουρτάρα μας χθες που μας ετοίμασαν τα παιδιά για τα γενέθλια.
2: Θα φάμε και τουρτά.
1: Να, σου φέρω.
2: Όχι,
1: έχουμε πάνω.
0: Οπότε μια χαρά, παιδιά, είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες, δεν κλείνουμε ποτέ και παγωτάκι. Πότε θα φάμε και το παγωτάκι,
2: ρε. Κύριε Χρήστο, σε περιμένω.
0: Εγώ
2: δεν
0: πάω απογεύματα, αλλά δεν σε βλέπω, φιλαράκι.
2: Τι ώρα?
0: Πάω 6 ώρα, κάπου εκεί.
2: 6 ώρα.
0: 7 πάμε. Η ώρα, 8 η λίγο ώρα καμιά φορά που γυρνάω από το περπάτημα.
2: 5 μπορούμε να πάμε σήμερα. 5.
0: 5 σήμερα δύσκολο.
2: Δύσκολο σήμερα.
0: Δύσκολο σήμερα.
2: Εντάξει.
0: Σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές γιατί πρέπει να τελειώνω δουλειές εν ώψη της φυγής μου. Δεν θα είμαι παιδιά τη Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη.
1: Άιντε πάλι.
2: Δεν λάβρε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα δεν θα είσαι.
2: Α, την Τρίτη.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Οπότε. Κάτι μου στέλνει εδώ ο κύριος Πέτρος.
2: Όπα.
1: Έχει πάει και 7, το έχετε καταλάβει. Διευθμίζει, θα βάλουμε εσύ, όχι.
4: Αδειάζω τα σκουπίδια μου και βλέπω προς τη Δύση. Και βλέπω ον παλιοχώραφο με χόρτα να έχει γεμίσει. Μετά όμως θυμήθηκα πως είναι του τα Ασέτα. Τον έβλεπα να τριγυρνάει και έλεγε γά.
0: Ασέτα. Τα Ασέτα.
2: Πού ρε.
4: Τα Ασέτα μου, τα χόρτα σου σιγά σιγά αρχίνουν να τελειώνει. Γιατί θα φας το πρόστιμο που θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει.
0: Κατάλαβες κύριε Δασέντα.
2: Ποιο πρόστιμο.
0: Ακαθάριστα τα έχεις πάλι ρε.
2: Δεν έχω εγώ χωράφι.
0: Κοίταξε, ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα για να φροντίσει ο κόσμος να καθαρίσει τα οικόπεδά του. Γιατί όντως παιδιά έρχονται βαριά, βαρύτατα πρόστιμα.
1: Πότε αυτό μπορεί πρόστιμα να το πάρει ο Δήμος, ναι, και να το κάνει σλόγγαν.
2: Πότε είναι τα πρόστιμα.
0: Τα πρόστιμα νομίζω ξεκινάνε από την... Νομίζω έδωσε μια μικρή παρατασούλα τώρα που λέει και αυτή. Και από Τρίτη νομίζω ξεκινάνε τα πρόστιμα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Η ώρα είναι 12 και 8. Θα πάμε σε διαφημίσεις καμιά φορά.
0: Η ώρα πήγε.
1: 12 και 8.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρο σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
13: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα. Χαιρετώ τον κύριο Παυλίδη, κύριε.
2: Εκεί κάτι παραπονάκια τα είδε ο κύριος Παυλίδης στον Νταϊλάκι.
0: Τι?
2: Μετά το πανηγύρι κάτι σκουπιδάκι είχαν μείνει, τα μαζέψαν, εντάξει.
0: Τώρα ρε, λαμπίκος δράβο. Έχεις πάει Νταϊλάκι. Πήγα χθες γιατί ήπιαμε κάτι μπύρες με τον κύριο Παυλίδη χθες στον Νταϊλάκι.
2: Και μπυρίτσα, κύριε Χρήστο.
0: Και μπυρίτσα, άνεφα αλκοόλ όμως,
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Αφού είναι άνευ, τι την πίνεις?
0: Έχει τη γεύση της μπύρας. Στέλνει okay. Δεν έχεις πιέσει okay. Μπύρα άνευ.
3: Ναι, αλλά τώρα την έχω σταματήσει.
0: Και την άνευ.
3: Ναι.
2: Καλύτερα.
0: Εγώ έπια άνευ χθες και είναι εντάξει, μοιάζει, ήταν και παγωμένη έτσι η δροσιά, ωραίο.
2: Λες κύριε Χρήστο, η κυρία Εύα μέσα στην ένα μήνυμα τώρα.
0: Κέρασε ο κύριος Παυλίδης.
2: Α, κέρασε ο κύριος.
0: Βεβαίως κέρασε ο
2: κύριος. Είναι κύριος ο κύριος Παυλίδης.
0: Και πηγαίνοντας εκεί.
1: Ο κύριος Παυλίδης. Ναι. Θα έρθει ποτέ να μας κάνει το φούρνο ή θα τα πάρω στο κρανίο?
0: Όχι, μην τα παίρνεις γιατί αύριο θα έρθει, μην ευρεάσει. Μην λες έτσι. Θα έρθει αύριο.
1: Μόξα το Θεό.
2: Κύριε Χρήστο, η κυρία Εύα, άκου να δεις τι μόλις εδώ θα στραμπουλήξει με τη γλώσσα μας.
0: Μάλιστα.
2: Μία ανεπέστη. Τη μυρωδιά από ψοφίμη υπάρχει όντως στη γέφυρα.
0: Υπάρχει όντως. Από ψοφίμη είναι έτσι.
2: Ναι. Τι είναι ρε, το ανεπαίσθητη?
0: Είναι ανεπαίσθητη, ναι. Είναι είσαι από την, ναι. Είσαι από την μυρίζω.
1: Έτσι λίγο την
2: μυρίζω. Α, λίγο
0: έτσι, μυρίζω. Ναι.
2: Εγώ κατάλαβα το αντίθετο.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Τασέτα μου. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Παυλίδης και οι υπόλοιποι Νταϊλακιώτες, ναι, από χθες που έφυξαν και το δρόμο Αγίους Πάντας και κάτω από την κατηφόρα της.
2: Τι έκαναν, τι έκαναν?
0: Στρωμένο αεροδρόμιο που λες και εσύ.
2: Μετά από 4 χρόνια. Καλά είναι, εντάξει.
0: Όχι μετά από 4 χρόνια. Εκεί είχε να στρωθεί δρόμος εδώ και 30 χρόνια.
2: Δηλαδή εκεί μπροστά στο λουλουδάκι εκεί έγινε ο δρόμος τώρα. Ναι. Τι λέτε ρε?
0: Μετά
2: παιδιά
0: από 30 χρόνια.
2: Και πώς δεν το πήρα ο χαμπάρι? Πώς δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Δεν το πήρες χαμπάρι εσύ.
2: Να δεις και ο κόσμος όμως θα τους κάνω μια παρατήρηση στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν είναι για παράπονο, στέλνουμε.
0: Ναι.
2: Ένα ευχαριστήριο τώρα που στρώσανε, δεν είδα κάποιον.
0: Μετά από εδώ να πας να κάνεις μια περιήγηση.
2: Θα πάω αλήθεια. Θα πάω αλήθεια.
0: Βέβαια, απομένει λίγο να σηκώσουν λίγο τα φρεάτια παραπάνω τώρα.
2: Δεν πειράζει, αφού στρώθηκε και έφυγε στο
0: εκεί και μιλάμε αεροδρόμιο. Που λες
2: μια χαρά, τέλεια.
0: Προσγειώνονται αεροπλάνα, δεν λες εσύ.
2: Τώρα στην ανηφόρα εκεί θα πω. Τέτοιο, πώς θα το πω.
0: Πώς να το πεις τώρα,
2: ναι, εκεί στην Ελλάδα.
0: Αυτό έχει.
2: Ελικοδρόμιο.
1: Λοιπόν, παιδιά μου.
0: Έλα, λέγε.
1: Πάμε, ναι. Πάμε αν θα πω λίγο, Χλόη.
0: Πάμε, ρε.
1: Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Γιατί τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά όμως. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Παιδιά, νομίζω ότι από αύριο μικραίνει η μέρα.
0: Παιδιά,
1: είναι 21. Από μεθαύριο. Ναι. Μικραίνει η μέρα.
0: Καλό χειμώνα, παιδιά.
1: Καλό χειμώνα,
0: αρχίζει
1: δηλαδή.
0: Να μικραίνει η μέρα από μεθαύριο.
1: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως. Αυτό είναι δεδομένο. Και θέλουμε. Τι κάνουμε, τι μας αρέσει το καλοκαίρι, να καθόμαστε λίγο αυλές και μπαλκόνια. Σας αρέσει, Θέριο.
3: Ναι.
1: Εσύ
3: ναι.
1: Τα σέτα που έχεις και ωραία μέρος εκεί πέρα και ανοιχτοσιά κτλ.
2: Ναι, ναι, τέλεια.
1: Λοιπόν. Πρέπει όμως να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε λίγο ωραία λουλουδάκια εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλόη και τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος και να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα με τα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλόη, έτσι να μοσχομυρίσει όλο το μέρος. Τα κεριά αυτά, άμα τα δείτε εξόψεως, νομίζετε ότι είναι γλυκό, έτοιμο να το φας. Είναι όμως κερί. Δεν είναι, μην το φάτε.
2: Μην το φας.
1: Κάψτε το. Παιδιά, η καλύτερη απόδοση μυρωδιάς, ένταση μυρωδιάς που έχω μυρίσει ποτέ σε κεριά, όσοι τα έχετε δοκιμάσει, το ξέρετε πολύ καλά. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Έπεσε η γραμμούλα που είχαμε για τον αέρα. Να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια που γράφετε και το βίντεο που βλέπετε από το AI για τον παραλίμνιο τεχνητό δρόμο που υπάρχει σκέψη να γίνει από τα Πετσιά μέχρι το νοσοκομείο. Στην πρώτη ώρα που προβάλλουμε αυτό το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 2.500 προβολές, 9 κοινοποίησεις και έχει και πάρα πολλά σχόλια. Οπότε περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια να μας πείτε και να μας λέτε πάντα ωραίες ιδέες και εμείς θα τις, με τη βοήθεια δηλαδή όχι εμείς,
1: ο
0: Γιώργος ο Γουγούσης, θα τις οπτικοποιεί για να βλέπουμε πώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ποιος αγαπάει πιο πολύ».
1: Οπα.
0: Γιώργος από Wiesbaden το διάλεξε.
3: Τρελοκάψουρος.
0: Ναι.
1: Ωραία λέξη είναι αυτή.
0: Τρελοκάψουρος.
1: Τρελοκάψουρος.
0: Πολύ δυνατό και για όσους αρέσει ο Καράς, παιδιά, αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, Βασίλης Καράς.

0: Ρε Βασίλης Καράς ρε, ρε Γκίση ρε, ρε που είσαι ρε Βασίλη. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Πού είστε ρε παιδιά?
2: Εδώ είμαστε.
3: Παρόν.
0: Ωραία, μαζί μας πάντα Χελένα.
2: Θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά μου, καινούριο πράγμα σας έχω να το ακούσετε. Νομίζω θα σας αρέσει και τους δύο, και σε σένα κύριε Τασέτα και σε σένα Στέριο. Fellowship of Magic θα σας πάω. Το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, να έχει να παίζει και η κόρη σου.
0: Ναι.
2: Το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Πρόσεξε, σου κάνω σκηνικό. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Να ακούμε λίγο και τι λέει ο διπλανός μας που έχουμε βγει, έχουμε να το δούμε καιρό και είπαμε να πιούμε ένα καφέ. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Σ' αρέσει Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ?
1: Δεν έχω δει.
2: Δεν έχεις δει ποτέ?
1: Δεν έχω δει ποτέ.
2: Και να μην είσαι γνώστης του Χάρι Πότερ και του Άρχοντα, δεν έχει καμία σημασία. Το κοκτέιλ μας θέλουμε να πιούμε. Δηλαδή, έτσι και αλλιώς η έμπνευση είναι από εκεί. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλο το Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών απ' έξω για να πιούμε τα κοκτέιλ μας. Όχι καθόλου. Έτσι και αλλιώς διαβάζετε τον κατάλογο, τα λέει αναλυτικά. Είναι πολύ ψαγμένα κοκτέιλ. Δεν θα τα έχετε δοκιμάσει κάπου αλλού. Είναι όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όχι απλά στην Καστοριά, δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο γενικώς στη Δυτική Μακεδονία. Τα θεματικά καφέ έχουν το χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν θέμα κατά διαστήματα. Αυτό το διάστημα λοιπόν, όπως σας είπα, είμαστε στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια, τα πιο ψαγμένα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια σας αρέσουν, Σταριό?
1: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα βρεις επιτραπέζια στο Fellowship of Magic που θα βρίσκεις μόνο στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν βρει τα παιδιά εκεί. Και έχουμε και δύο πολύ ωραίες βραδιές, σήμερα και αύριο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι, από τους φοιτητές μας. Θα γελάσετε πάρα πολύ, έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα τα παιδιά. Στις 9 η ώρα το βράδυ, με τιμή ποτού 5 ευρώ. Και τιμή κοκτέιλ 6 ευρώ. Είναι καλές τιμές τα σέτα?
3: Τέλεια.
2: Αύριο τώρα Σάββατο, και κρίμα που δεν έχουμε το Σέμπα εδώ να μας τα πει και αναλυτικά, έχουμε γευσηγνωσία μπύρας. Με αφορμή το Beer Festival που είχε γίνει πριν λίγες μέρες εδώ, τα παιδιά σκέφτηκαν αυτό και με την καθοδήγηση ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποιίας, θα δοκιμάσουμε άπειρες μπύρες. Επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν. Πού όλα αυτά? Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία, στο νέο μας αγαπημένο μαγαζί, στο Fellowship of Magic.
0: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Κατερίνα Κούκα.
2: Ωραίο.
0: Γιάννης και τα υπόλοιπα παιδιά στην Active, στη γνωπητική μας επιχείρηση. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Να είστε καλά, παιδιά. Δουλεύουμε τώρα. Έλα τώρα που έχουμε δουλειά, δουλεύουμε.

0: Ιουλίου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Παλιό, πολύ αλλά ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, φτάσαμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και... σιγά ρε παιδιά, σιγά ρε
1: σκηνοθέτη. Μου, σκηνοθέτη. Ηρέμησε.
0: Ηρέμησε, αγόρι μου.
2: Θα πάμε στο
1: διάλειμμα. Μπράβο.
0: Χειρότερα.
1: Μπράβο, Στέργιο.
0: Θα πάμε στο διάλειμμα. Κάτσε ρε.
2: Χριστό, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Κύριε Χριστό. Ο κύριος Παπαϊωάννου τι είπε χθες.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου πρώτον πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη ταπεινά.
2: Εγώ.
0: Πρώτον.
2: Εγώ.
0: Εσύ.
2: Γιατί.
0: Γιατί πρώτον έφερε κεράσια ένα καφάσι. Όχι απλά κεράσια.
2: Μετά από πέντε χρόνια.
0: Πάμε
2: παρακάτω.
0: Μετά από.
2: Παρεπέσει δεν είπε να σε φέρει.
0: Ε?
2: Ας μην έβρισκε τον έμπορο μαζί και σου έλεγα τι ασχολείται.
0: Όχι, πέντε, ένα καφάσι σου λέω και ακόμα τρώμε.
2: Ο έμπορος τον είπε, πάνευρε στον κύριο Χρήστο ένα καφάσι που είπε σε
0: πες το φίλο σου, μου λέει τον Τασέτα, όποτε θέλει και όποτε μπορεί. Διατίθεμε να κάνω και εκείνο το τραπέζι στο Αγκίστρι.
2: Κάτι για την ομάδα είπε ή
0: είπε ότι
2: δεν
0: το 80% των παιχτών θα είναι Καστοριανά παιδιά και το 20% θα είναι παιχταράδες Β' Εθνικής.
2: Τι θα είναι το 80%?
1: Παιχταράδες Β' Εθνικής.
2: Όχι, το 80% είναι Καστοριανά παιδιά.
0: Το 80% θα είναι Καστοριανά παιδιά.
2: Μακάρι αυτό.
0: Τι μακάρι, δεν πιστεύεις πάλι.
2: Στην Αθήνα τι έγινε τα ραντεβού που είχανε?
0: Αυτά λέει τον κύριο Ρήμο, θα ρωτήσετε.
2: Δεν ξέρει ο κύριος αντιπρόεδρος.
0: Ξέρει, αλλά δεν ήθελε να πει για να μην.
2: Ήξερα, αλλά δεν ήθελε να πει.
0: Δεν ήθελε να πει, ναι.
2: Α, τι, τα κρύβουνε.
0: Τα κρύβουνε, γιατί είσαι ένα πρόβλημα.
2: Φοβούνται τίποτα.
0: Ναι, φοβούνται. Φοβούνται με τους ματιάσεις.
2: Τι θα τους ματιάσουν, ρε.
0: Είσαι γελανομάτης. Είσαι τσακίρικο μάτης, είσαι μυωτιάς.
1: Το τσακίρικο.
2: Μήπως δεν ήξερε, μήπως δεν ήξερε.
0: Όχι, ήξερε, ήξερε πολύ καλά.
2: Άρα έπρεπε να πει.
0: Μου τα είπε μετά, αλλά δεν μπορώ να σταμαρτυρήσω.
2: Ξέρω, αλλά δεν θέλω να πω, δηλαδή.
0: Ναι, ξέρω, αλλά δεν θέλω να πω, ακριβώς. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
2: Πανέτοιμος.
1: Εγώ είμαι έτοιμη να πάω λίγο House of Beauty, θα μπορώ, θα με επιτρέψατε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά μου, προς Άργος Οριστικό. Πάμε House of Beauty, γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Rino. Έρχεται και εν ώψη και του καλοκαιριού να απαλλαχτούμε μια και καλή από τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας τώρα, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift, εντυπωσιακό βλέμμα, έτσι να κάνουμε τις βλεφαρίδες μας πιο έτσι... σαγηνευτικές. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 τώρα πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Είναι γεγονός. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, και είναι λογικό γιατί το καλοκαίρι, καλώς ή κακώς, μας πιάνουν μερικές ανασφάλειες. Τι να κάνουμε. Είναι μηχάνημα V-Power και EMS λέγεται. Είναι μηχάνημα για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για όπου νιώθουμε έτσι λίγο. Αυτό το διάστημα δεν νιώθουμε και πολύ σίγουρες γι' αυτά. Αλλά το ίδιο μηχάνημα κάνει και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει? V-Power και EMS. Ψάξτε να δείτε τα αποτελέσματα, διότι δεν είναι υποσχέσεις, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, αλλά μέχρι σήμερα. Ωραία.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Από αύριο και μέχρι 25 του μηνός πάμε να κάνουμε κι εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
0: Και πολύ καλά θα κάνετε.
1: Ωραία. Οπότε σας δίνω και τηλέφωνο 42368 το τηλέφωνο. Να κλείσετε τα ραντεβού σας, αλλά από εδώ και στο εξής, από 26 Ιουνίου και μετά, που επιστρέφουμε από τις διακοπές μας 20 με 25 του μηνός, το House of Beauty θα είναι κλειστό. Λόγω διακοπών. Να πάμε να ρίξουμε μια βουτιά κι εμείς σαν άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Και πάμε γραμμούλα πριν πάμε και διάλειμμα, ναι.
3: Πολύ πολύ τυχή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
1: Ωραία, εσείς?
0: Είμαστε καλά.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Σε θάλασσα είστε?
3: Τα σέτα, όχι.
1: Ο Βάς είναι.
3: Αυτός είναι.
1: Γεια σου ρε Βάς.
0: Γιατί ακούγονταν πίσω σαν να...

0: Για Καστοριά τη βλέπει.
1: Όχι,
0: για να στρίψει εκεί.
1: Έχει από αυτήν, από πάνω ακριβώς από αυτήν, έχει και όταν βγαίνει για Καστοριά ότι απαγορεύεται να στρίψει δεξιά.
0: Α, δεν φάνηκε, ναι. Δεν φαίνεται αυτήν από
1: πάνω. Στο βίντεο δεν φαίνεται, αλλά άμα είσαι με τα μάξι φαίνεται.
0: Ναι, γιατί ναι. προχθές την πάτησε ένα, πρέπει να τη βάλαν τώρα, γιατί δεν υπήρχε αυτήν.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ όταν το έκανα το βίντεο, ναι. Πάντως υπάρχει άμα το δει. Απάνω που δείχνει, φαίνεται όπως φεύγεις από Καστοριά.
0: Ναι. Μπράβο, ναι, ναι, γιατί όταν βγαίνει φαίνεται μόνο η μία και λες εντάξει. Πώς θα τη δει ο άλλος, γιατί είναι και από αριστερά, από δεξιά και δεν τη βλέπει.
2: Εσύ που είσαι έξω τώρα, ο κόσμος τρίβει, το μάθε λίγο ή θα έχουμε ιστορίες ή μπερδέματα.
0: Όχι, όχι, το μαθαίνω, το μαθαίνω. Άσε προχθές εκεί γινόταν χαμός, βρίσκω ένα απόγευμα.
2: Ξέρω, μάλλον, ήταν,
0: ήταν η τροχιά εκεί και αν δεν έγραψε κόσμο.
1: Μα γράφανε κιόλας.
2: Δεν είναι θέμα να γράψει. Το θέμα είναι να μάθει όλος ο κόσμος τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται.
3: Άμα σε γράψουν να μαθαίνεις καλύτερα. Δεν παιδώνεις.
2: Σωστό και αυτό.
0: Μπορεί να σταμάτησαν πάνω από 30-40 αυτοκίνητα.
2: Βέβαια θα τα σταματήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν ακούς, δεν διαβάζεις. Πολύ ωραία. Μην ακούς και μην διαβάζεις. Τότε πρέπει να προσέχεις, γιατί η πινακίδα είναι εκεί. Και αν δεν τη βλέπεις, είσαι εσύ υπεύθυνος. Δεν είμαι εγώ.
0: Εννοείται.
2: Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί εκεί είναι ένα σημείο που πάνε χιλιάδες αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν είναι κανένα ερημικό μέρος να μην ξέρεις.
1: Γιατί?
3: Ναι. Είχα πάει διακοπές με τις φίλες μου
1: στη Σαντορίνη.
3: Είχαμε παρκάρει σε ένα παρκάραμε ακριβώς απέναντι από την τροχιά. Δηλαδή οι τροχονόμοι ήταν εκεί, της τροχιάς οι άνθρωποι.
1: Και δεν σας είπαν.
3: Δεν μας είπαν τίποτα.
1: Για να σας γράψω.
3: Και όταν γυρνούσαμε, μου λέει, πήγαινε τώρα να δεις σε περιμένει.
2: Όπα ρε μαγκά.
3: Όχι, είχαμε νοικιάσει του νησιού, νοικιασμένο ήταν το αυτοκίνητο.
0: Πώς και έτσι, γιατί ο συνήθως όταν έχεις πινακίδες από το μέρος που έχεις, δεν σε γράφουν.
3: Εν τω μεταξύ, άκου να δεις τώρα. Εμείς κατεβαίναμε να δούμε το Ιω Βασίλεμα. Τώρα αυτή είναι αληθινή ιστορία που σας λέω. Λοιπόν, κατεβαίναμε να δούμε το Ιω Βασίλεμα με τις φίλες μου. Τέσσερις κοπέλες ήμασταν. Παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Χιλιάδες, δηλαδή, άντε χιλιάδες. Εκατοντάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα εκεί, έτσι. Εκατοντάδες. Τώρα σας λέω εκατοντάδες. Απέναντί μας ακριβώς ήταν οι τροχονόμοι. Δεν μας είπε ένας άνθρωπος, κορίτσια, απαγορεύεται εκεί να σταθμεύσετε. Ωραία, δεν μας λέει κανείς τίποτα. Όσο κατεβαίνουμε προς το Ιω Βασίλεμα, δηλαδή έχουμε βγει από το αυτοκίνητο, μας παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος που είχαμε νοικιάσει το αυτοκίνητο από την εταιρεία. Μάλλον είχε περάσει εκείνη την ώρα αυτός, πέρασε κάποιος άλλος και είδε το αυτοκίνητο. Μας λέει, κορίτσια, εκεί που παρκάρατε θα σας γράψουν. Αλλά εμείς είχαμε κατέβει μέχρι κάτω, θα χάναμε το Ιω Βασίλεμα. Λέμε, αποκλείεται, έχουν παρκάρει 100 αυτοκίνητα. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται, κάποιος του είπε κάτι λάθος. Λέμε εμείς. Και ανεβαίνουμε μετά και έτσι μας είπε. Πήγαινε τώρα. Λέω, συγγνώμη, όταν παρκάραμε δεν μπορούσατε να μας πείτε ότι απαγορεύεται.
1: Και τι είπε.
3: Δεν το είδατε την ταμπέλα, δεν την είδες κοπέλα.
2: Αυτό που λέμε εμείς και τώρα.
3: Την ταμπέλα, καπέλα, δεν την ταμπέλα.
1: Δεν την είδες κοπέλα, μέσα στην κοπέλα την ταμπέλα.
3: Τότε δεν ήξερε, τότε δεν είχα πάρει ακόμα το δίπλωμα. Δεν ήξερα να του πω. Όταν υπάρχουν τροχονόμοι, προηγήστε από τις ταμπέλες. Εσύ έπρεπε να μου το πεις.
2: Μάνα.
3: Δεν τα ήξερα όμως αυτό τότε.
2: Να ξαναπά στον Τωρίνο, να το θυμηθείς εκεί το μέρος και να ξαναπάτε τον βρεις. Εντάξει, παιδιά.
0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βάς.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ήρεμα.
2: Πάω για το διάλειμμα, παιδιά.
3: Ενώ οι δικοί μας εδώ τουλάχιστον είναι ευγενικοί.
1: Σου λένε, σε προειδοποιούν.
3: Βέβαια. Είναι ευγενέστατοι οι άνθρωποι εδώ, οι δικοί
1: μας. Και στο τμήμα τώρα που έβγαλε την ταυτότητα, όντως ευγενές, πέντε λεπτά και έφυγε.
3: Όλοι. Εκεί στη Σαντορίνη ήταν.
2: Πάμε διαφημιστικό.
3: Φύγαμε.
2: Πάμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Τι θερμοκρασία λέτε.
3: 28 θα πω.
2: 28, Στέριο.
5: 27.
2: Τα σέτα.
1: 29.
2: 26,2 βαθμοί του Κελσίου.
3: Έπεσε, άρρωστα και σκέφτησε. Κάω
2: Παπα Βασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκίνητου.

0: κινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
2: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
1: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
2: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
1: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
2: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.
14: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέψαμε. Πάμε και για το επόμενο μας ημίωρο, ναι. Δηλαδή τεταρτάκι ουσιαστικά. Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, γιατί αργήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο.
0: Και πάμε κατευθείαν Messi Marvels. Και θα σας πάω σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχει σήμερα το Messi Marvels. Διότι το Messi Marvels, ξέρετε ότι είναι για παιδιά πρώτα απ' όλα. Αλλά και εμείς οι μεγάλοι δεν θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels. Ξέρετε τις γνωστές ημέρες της Drink and Draw που διοργανώνει για μεγάλους, για ενήλικες εννοώ, το Messi Marvels, όπου κάνουμε ό,τι λέει το όνομα, δηλαδή πίνουμε και ζωγραφίζουμε. Και σήμερα η εκδήλωση που διοργανώνει το Messi Marvels, το Drink and Draw, έχει θέμα Paloma and Pizza Edition. Τι σημαίνει αυτό? Θα πιούμε τα κοκτέιλ μας, θα πιούμε τις παλόμες μας, θα φάμε και πίτσα και θα ζωγραφίσουμε έτσι ωραία όπως μας δείχνει πάντα το Studio Ship. Μαζί με το Messi Marvels και τον Μπάριο. Στον Μπάριο λοιπόν θα γίνει, στην στρατηγού Άρτης. Ξέρετε, εκεί θα φάμε πίτσα λοιπόν και θα ζωγραφίσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μείνει μία θέση διαθέσιμη. Οπότε για να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε Messi Marvels είτε Facebook είτε Instagram. Βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε για να συμμετάσχετε κι εσείς. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
14: Και μαζί μας πάντα.
0: Μαζί μας πάντα είναι και το αγαπημένο μας Αγκίστρι. Τόση ώρα για το Αγκίστρι δεν συζητάμε.
14: Βεβαίως για να συζητάμε. Λοιπόν. Και ο κύριος Παπαϊωάννου, κύριε Τασέτα, είπε ναι. Ότι όποτε θέλεις.
15: Κανονίστε, κύριε Χριστό.
14: Έτσι δεν πάτε, έτσι δεν θα πάμε ποτέ. Τι κανονίστε, λες εσύ.
15: Εγώ μόνο Κυριακή δεν μπορώ. Εγώ μόνο Κυριακή δεν μπορώ.
14: Εσύ μόνο Κυριακή δεν μπορείς.
15: Μόνο Κυριακή δεν μπορώ.
14: Λοιπόν, το κανονίζω. Να επιστρέψουμε το καλό την άλλη
15: φορά. Με το καλό επέστρεψε εσύ και όλα θα πάνε.
14: Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει με τη σειρά του.
0: Τι θα απολαύσουμε τώρα στο Αγκίστερι? Να σας πω, να σας δώσω έτσι μια ιδέα. Τα δημιουργικά μας πιάτα αρχικά, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες και που μας αρέσουν πάρα πολύ. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου ή σνίτσελ ξυφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική αυλή που έχει το Αγκίστρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση που έχει το Αγκίστρι από τα παιδιά μας, από όλο το προσωπικό. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές. Τηλεφωνικά 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
14: Ωραία, πάμε τώρα στα επόμενα.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, Νίκος Παπάζογλου. Οπα. Στη ρογμή του χρόνου. Και τώρα νομίζω μπαίνουμε σε μια σειρά τραγουδιών, ποιοτικών τραγουδιών.
0: Α, Στέριο, η ποιότητα.
14: Του ποιοτικού.
16: Δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.
14: Τρίτο πρόγραμμα.
0: Τρίτο πρόγραμμα.
14: Τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, αγαπημένο τρίτο πρόγραμμα, την καλημέρα μας τα παιδιά και τους συναδέλφους. Προχωράμε και ο Πέτρος δεν ήταν ο ταξιτζής που το ζήτησε.
0: Ναι, ναι.
14: Για να τα ακούσουμε, παιδιά.

0: παιδιά, δεν έχω ματάρα. Μιλάμε Νίκος Παπάζουλα, εκεί είσαι αξέχαστος, αξεπέραστος. Στη ρογμή του χρόνου. Πάμε, παιδιά.
1: Πάμε και με Energon που είναι μαζί μας.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκνωση πετρελαίου και υγραερίου και φυσικά σε αποκλειστικότητα γερμανική λεύτες της Wolf, παιδιά. Είναι η καλύτερη στην Ευρώπη γερμανική λεύτες Wolf. Αντλίες θερμότητα σε ανθρωπαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσυφώνες. Τα πάντα για το αέριο γενικότερα, ό,τι ενημερώσει θέλετε, θα τη βρείτε υπεύθυνα στην Energon. Φιλιότητα τον ίδιο Μιχάλης Βοσλόπουλος, η μηχανολόγη μηχανική μας, 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Λοιπόν, είναι μια καλή ώρα, θεωρώ, να σας πω σιγά σιγά τι έχουμε για το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε να σε δω.
1: Θέλετε?
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκινώντας από σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, την εκδήλωση Drink and Draw από το Messi Marvel στη Στρατηγού Άρτη, στο Μπάριο συγκεκριμένα, όπου πίνουμε, ζωγραφίζουμε, τρώμε πίτσα και περνάμε ωραία, κοινωνικοποιούμαστε κυρίως. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων. Έχουμε στο Fellowship of Magic βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι, να γελάσουμε πάρα πολύ. Fellowship of Magic στη Νότια Παραλία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 97, με τιμή ποτού 5 ευρώ και τιμή κοκτέιλ 6 ευρώ. Έχουμε μετά στο Σκαμνί η Εξουσία, η θεατρική παράσταση των εκπαιδευτικών μας, 9 και 4 στο Ολύμπιον σήμερα. Και σήμερα ξεκινάει και η Λιμνοδία στο Μαυροχώρι. Ναι, έχουμε ωραία πράγματα για σήμερα, Παρασκευή. Αύριο Σάββατο έχουμε την παράσταση με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους Ορεστικού. Στις, τι ώρα? 9, μου φαίνεται. Μου φαίνεται, ναι, δεν έχω σημειωμένη την ώρα, νομίζω 9 όμως. Και έχουμε και διπλή πρόσκληση για όποιον θέλει, 86640 και 86650, για τη θεατρική παράσταση, επαναλαμβάνω, της θεατρικής ομάδας του Κωνσταραζίου, με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι. Κωμωδία είναι, θα περάσετε πολύ ωραία. Συνεχίζει τη Λιμνοδία. Έχουμε το ημέρωμα της Τρίγκλας, τη θεατρική παράσταση από το πρότυπο Λύκειο. Είναι στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου, επαναλαμβανόμαστε στο Σάββατο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, και ξεκινάει το Σάββατο επίσης στο ΔΑΚ του Άργους Ορεστικού στις 4 η ώρα το απόγευμα το 17ο Grand Prix.
0: Τα είπαμε χθες και με τον κύριο
1: Ράπτη. Και την Κυριακή επίσης έχουμε Λιμνοδία, συνεχίζεται, και το ημέρωμα της Τρίγκλας στη δεύτερη μέρα, επίσης στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30. Αυτά για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ο Νίκος ο Παοκτζής διάλεξε τραγούδι, παιδιά. Παύλο Σιδηρόπουλο, όχι. Τρύπε διάλεξε. Τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ποιο τον διάλεξε?
1: Τον διάλεξε ο Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Η αισιόδοξη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Να μ' αγαπάς. Και ακολουθεί η επιλογή του Νίκου του Παοκτζή.
1: Ναι, για την Αλεξάνδρα την αισιόδοξη.
0: Πάμε, αυτό για την Αλεξάνδρα.

0: Δεν στα πάει, Ελενάκη.
1: Ναι.
0: Ποιος έρχεται?
1: Ποιος έρχεται?
0: Έρχεται ο Κώστας ο Σιρινίδης. Φτιάχνουμε την αυλή σου και την τελειώνουμε σήμερα.
1: Τι μου λέτε?
0: Πώς θα γίνει?
1: Κάθομαι αυλή το Σαββατοκύριακο.
2: Το εξοικονομώ το πήρατε τελικά?
1: Όχι ρε.
2: Τι όχι?
1: Είμαι στις 3.000 αιτήσεις πανελλαδικά που ενώ εγκριθήκαμε μας βγάζουν όξο με το έτσι θέλω.
0: Μην αγχώνεσαι, θα το πάμε.
1: Με υπετιότητα του προγράμματος, δηλαδή του συστήματος, δηλαδή του κράτους.
2: Άρα ποιος
0: καταγγέλει? Καταγγέλει το κράτος, η κυρία.
1: Καταγγέλω.
2: Δεν το καταγγέλει, λέει την πραγματικότητα.
1: Τριμή κατηγορώ.
0: Και μετά καταγγέλει το κράτος και περιμένει να πάρει εξοικονομώ.
2: Και άμα δεν πάρει, θα καταγγείλουμε όλοι μαζί μετά.
0: Μπράβο, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Α, πρέπει να γλύφουμε για πέρα.
1: Μα τι να πω, μπράβο που με έχουν εκτός.
0: Πεις μπράβο για να
1: μην πειράζει. Συγχαρητήρια που με έχετε εκτός.
2: Ας τα πληρώσει τώρα όλο ο κύριος Χρήστος.
1: Να δω μετά εσύ. Να δω εσύ πώς θα λες μπράβο μετά.
0: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών.
2: Αυτό δεν τα αμαρτίες του κράτους είναι, άρα θα την πληρώσει, κύριε Χρήστο.
1: Άμα θες να λέω μπράβο.
2: Πολύ κινητικότητα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Έχω κινητικότητα, έχω κινητικότητα.
2: Και λίγο την πόρτα, μην μας την πέσει κανείς.
0: Ωραία.
1: Μήπως να την έχουμε κλειστεί?
0: Όχι. Λοιπόν, προχωράμε. Πρέπει να πάμε για το διαλυματέισον.
1: Να πάμε.
0: Από εκεί και μετά. Τι γίνεται?
1: Θα πάμε εδώ και πήγαμε στην Energon.
0: Θα πάμε στην Energon. Μελέτες κατασκευές έχουμε πάει βέβαια στην.
1: Α, ωραία. Να πάω κουβώματα σμάλης. Γι' αυτό σε ρωτάω. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Να υπενθυμίσω ότι τα κουφώματα αλουμινίου είναι της Elvial και τα συνθετικά της Rehau, έτσι που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Οι θωρακισμένες πόρτες τώρα για τις οποίες σας μίλησα έχουν 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στο νέο μας εκθεσιακό χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Μαζί μας όμως είναι και το αβοκάντο.
1: Ναι, θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα πάμε για τους φυσικούς μας χυμούς. Τους κάνουν τα παιδιά εκεί πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια συσκευασμένη για τα σνακ μας. Τέλεια σνακ. Το πρώτο σνακ που κάναμε, το πρώτο αγαπημένο, θα το βρείτε και αυτό. Το γιαούρτο cheese cake επίσης θα βρείτε και αυτό. Και θα βρείτε και το ολοκένουργιο σνακ που έκαναν μόλις τα παιδιά. Τσία πάντινγκ, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τις φρουτοσαλάτες μας ακόμα. Με πάρα πολλά φρούτα, γεμάτες βιταμίνες και φρουτοσαλάτες μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Στέριο, αργήσαμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Αργήσαμε.
0: Τι ώρα πήγε για να πάμε στο διάλειμμα?
3: 1 και 2.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
4: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για το νομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
6: Παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα.
6: Εδώ μπαίνουμε στην τελευταία μας ποια ώρα,
4: Ήρθε η ώρα.
6: Ήρθε η ώρα. Ωραίο. Λοιπόν, χαιρετούμε και Τζόρτζ Παπαδόπουλο από την
4: εξωτερική.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα Καστοριά και όπου μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
6: Μπράβο, ρε Τζόρτζ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το. Στην Πτολεμαϊδά, στην Μαυροπηγή εκεί.
4: Ναι.
6: Ξέρετε ότι υπάρχει τώρα η απολυντοποίηση, έτσι. Απολυντοποίηση στην πλήρη της εφαρμογή.
4: Μάλιστα.
6: Δεν φτάνει που σταματάει ο λιγνίτης. Είδα κάποια ρεπορτάζ τώρα στο διάλειμμα από την Πτολεμαϊδά, που παιδιά αυτούς τους τεράστιους γερανούς που μετέφεραν και το λιγνίτη και τα λοιπά, τους ανατινάζουν. Δεν σταματάει απλά. Όπως θα ανατινάξουν, λέει, και τα εργοστάσια που μέχρι τώρα παρήγαγαν λιγνίτη.
8: Γιατί?
6: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα? Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα?
9: Θα αγοράσουν άλλα μετά, ρε.
6: Όχι, μετά
9: υπάρχει πρόγραμμα.
6: Για να μην ξαναγυρίσει ποτέ στο λιγνίτη, δηλαδή να μην χρειάζεται. Δηλαδή, γιατί τα ανατινάζεις αυτά, που είναι και λειτουργικά? Απίστευτο. Είναι. Θα έχω το ζήσει το πιτσιάβα από εβδομάδα να μου τα εξηγήσει αυτά τα θέματα, γιατί είναι απίστευτα. Λοιπόν,
4: Φάδερ, να σε πάω σε μια πολύ ωραία εκδήλωση επίσης που έρχεται.
6: Παρακαλώ.
4: Το άλλο Σάββατο, 27 Ιουνίου, στην αγαπημένη μας πίσω αυλή του Άμπραμς, στην πολύ πολύ αγαπημένη μας πλατεία, πεζόδρομο. Δεν είναι πλατεία, πεζόδρομος της Ερμού. Και είχαμε και το ΣΕΠΑ προηγουμένως και μας το είπε και ο ίδιος, ότι το επόμενο Σάββατο λοιπόν οι κούπες θα είναι στην αυλή του Άμπραμς, στο backstage, στην πίσω αυλή λοιπόν του Άμπραμς, στον πεζόδρομο της Ερμού. Μια πάρα πολύ ωραία ακουστική συναυλία, οπότε θα περάσουμε καταπληκτικά. 9:30 εμφανίζονται οι κούπες, έχουν όμως και opening act. Προηγουμένως θα είναι στη σκηνή η Dream Beat. Να περάσουμε όλοι υπέροχα. Σας δίνω και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, γιατί ξέρετε ότι όλοι πρέπει να είμαστε τακτοποιημένοι σε τέτοια live. 6981 47 95 76, για να περάσουμε άλλο ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ στην αυλή του Άμπραμς.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο τραγούδι που διάλεξε ο Νίκος ο Παοκτζής.
4: Ανυπομονώ να ακούσω τι διάλεξε.
6: Τι θα διάλεξε ο Παοκτζής? Τρύπες, αμνησία και μάλιστα την ακουστική version.

0: Μάλιστα, κοίταξε να δεις τι διάλεξε τώρα από τρύπες, έτσι. Μπράβο ρε Νίκο Παουτζή. Μπράβο ρε Παουτζή.
1: Ωραίος.
0: Ωραία, προχωράμε.
1: Ναι, να πάμε και λίγο στο φροντίζω.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους, παιδί, σε όλα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκυνε, νευροπαθείς, τομίες, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω από το Φροντίζω που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11.
2: Εμείς κανένα τραγούδι μπορούμε να διαλέξουμε, κύριε Χρυσό.
0: Άμα περισσέψει λίγο χρόνο.
2: Ξέρεις ποιο θέλω.
0: Τι θέλεις εσύ πάλι.
2: Τρένο φάντασμα.
0: Τρένο φάντασμα,
2: ναι.
0: Εσύ.
2: Ναι.
0: Τι φάντασμα
1: τρένο.
2: Τρένο φάντασμα.
0: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, ρε φίλε. Να στείλω καλημέρα στο φίλο του. τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω.
2: Ξέρεις, παίζει και μια συνωμοσία για αυτό το τέτοιο.
0: Το τρένο φάντασμα.
2: Ναι, θες να στην πω λίγο.
0: Γιώργο, είναι καλά ο φίλος σου.
2: 30 δεύτερα να στείλω τη συνωμοσία που λένε μερικοί.
0: Τρένο φάντασμα.
2: Λέει αυτό το τραγούδι, λέει. Ήτανε ο προάγγελος για τα Τέμπη. Το πιστεύεις ότι το λέει αυτό ο κόσμος?
0: Ναι. Αυτό το τραγούδι είχε βγει και προέβλεπε
2: ότι στα Τέμπη θα γινόταν αυτό το ατύχημα.
0: Ότι στα... ειδικά στα Τέμπη.
2: Ναι, για τα Τέμπη. Τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος?
0: Ωραία. Δεν το ξέρω. Ναι. Μακάρι να μην είχε γραφτεί.
2: Βάλε να τα ακούσουμε λίγο να δεις πώς πάει ο στίχος.
0: Θα δούμε. Έχουμε όμως μια
2: λίγο βίσμα δεν έχω. Δηλαδή εδώ όλα στην Ελλάδα με βίσμα γίνονται.
0: Δεν γίνεται βίσμα.
2: Δεν μπορείτε, κύριε.
0: Και τι να το κάνω τον άλλο που πήρε.
1: Θα μα χρησιμοποιούσε με τα βίσματα εδώ, θα ήμασταν ρε τα σέντα.
2: Γιατί μια χαρά είσαι, δεν κατάλαβα.
0: Και πίσω να ξαναγυρνούσα. Λοιπόν, το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Να μα πει και ο Τζόρτζ πώς πέρασε εκεί στα. Στα Σκόπια. Στα Σκόπια δεν ήσουν, Τζόρτζ?
3: Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουρνουά των Βαλκανίων.
0: Ναι.
3: Αντεπροσπέθηκαν 50 ομάδες.
0: Ναι.
3: 25 οι ακαδημίες ήταν από ομάδες Super League του Βαλκανίων.
0: Μάλιστα.
3: Αλβανία, Σερβία.
0: Μέχρι τι ηλικία?
3: Ορίστε.
0: Μέχρι τι ηλικία?
3: Από K6 μέχρι K14. Oh. 1500 παιδιά. 4 μέρες τουρνουά, 3 βραδιές διαμονή.
0: Ωραία. Κανα καλό παιχτρόνι θα φέρεις στην Καστοριά?
3: Στην Καστοριά όχι.
0: Γιατί?
3: Έχω,
0: αφού είναι η ομάδα της καρδιάς σου.
3: Ήταν παίχτες. Βρήκα στα
0: 1500 παίχτες
3: που έχω εγώ που θα κάνει δοκιμαστικές σε ΠΑΕ.
0: Ναι.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα. Με πήραν τηλέφωνο σκάουτερ, μου είπανε πώς ήταν το τουρνουά, άμα είδε κανένα παιδί. Σε 1500 παιδιά διάκρισα ένα παιδί που είναι 14,5.
0: Από 1500 μόνο ένα παιδί?
3: Ναι.
0: Αμάρα, Γιώργο.
3: Και εδώ είναι, Χριστό, το καλύτερο κομμάτι. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
3: Είναι κορίτσι.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Ναι.
0: Στη γυναική ομάδα της Καστοριάς τότε?
3: Όχι, αυτή θα πάει κατευθείαν, θα δοκιμαστεί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Αλφα Εθνική, θα παίξει βασικός.
0: Κατευθείαν.
3: Κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω λίγο και εγώ τον Τζόρτζ, κύριε Χρήστο.
0: Μάλιστα.
2: Η Καστοριά τον πήρε τηλέφωνο να πει άμα είδε κανένα καλό παίχτη να πάει στην Καστοριά? Ρωτάω.
0: Δεν χρειάζεται να τον πάρει η Καστοριά.
2: Σε πήρε τηλέφωνο η Καστοριά?
0: Πρέπει να πάρει ο Γιώργος αφού ήταν εκεί.
3: Όχι, αλλά οι παίχτες αυτούς που κοιτάμε είναι για εθνικές κατηγορίες.
0: Ο Παναργιακός σε πήρε, Τζόρτζ.
3: Ορίστε.
0: Ο Παναργιακός σε πήρε ένα τηλέφωνο που λέει και ο Χατζησαφέντας?
3: Όχι.
0: Ούτε ο Παναργιακός. Ο κύριος Χαρισίου δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο, δηλαδή.
3: Όχι, εγώ με την Καστοριά αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν όχι για την Καστοριά. Ο Τασέτας λέει, σου λέει για την Καστοριά και εγώ σου λέω για τον Παναργιακό. Ούτε
3: Χρήστο,
0: ο Παναργιακός. Εγώ με
3: την Καστοριά αυτή τη στιγμή έχω καιρό να ασχοληθώ. Ασχολούμαι εκτός
0: Ελλάδας.
3: Γιατί,
0: ρε Γιώργο?
3: Και μέσα στην Ελλάδα με εθνικές ομάδες.
0: Τόσο πολύ απογοητεύτηκες?
3: Δεν απογοητεύτηκα. Απλώς πήρα σκαλοπάτια πάνω.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Ωραία. Λοιπόν.
3: Αυτή είναι αλήθεια. Δεν απογοητεύτηκα.
0: Α. Για να το ξεκαθαρίσω.
3: Απλώς πήρα απόφαση ότι πρέπει να πάω παραπάνω.
0: Ωραία. Χελένα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, πάμε χορηγούς για να στείλουμε χαιρετίσματα στον Παναγιώτη στον Πειραιά.
1: Ήρθε η ώρα να κάνεις την αυλή, Μάστορα. Παίξε τα χέρια.
0: Κοίταξε να δεις. Πήγε ο Κώστας ο Σιρινίδης, παιδιά, μεγάλος Μάστορας. Γιατί ο κάθε Μάστορας έχει το μαγάζι του, έχει τη στήριξη. Πήγε στο Μάριο. Πήρε τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, τα συμπληρωματικά για να κάνουμε την αυλή σου, κυρία Έλενα, και σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα, δηλαδή, φαντάζομαι μέχρι το βραδάκι θα έχει ολοκένουργια αυλή.
1: Δηλαδή, με το που γυρνάς εσύ από Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα, καθόμαστε αυλή.
0: Καθόμαστε αυλή, ναι.
1: Απίστευτο. Μου φαίνεται απίστευτο.
0: Αν κάνουμε και μια καθαριότητα στην αυλή, θα καθίσουμε. Αν δεν κάνουμε.
1: Α, δεν θα έρθουν τα συνεργεία να μαζέψουν αυτά από
0: όλα. Όχι, ο κύριος Κώστας θα κάνει την αυλή. Δεν θα κάνει και την καθαριότητα. Είπαμε, κύριος Κώστας. Συγγνώμη, κυρία Έλενα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε πάντα στη ρήξη και βρίσκουμε τα πάντα στο τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα. Ο Μάριος και η υπόλοιπη ομάδα μας περιμένουν. Πού μας περιμένουν? Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758. Λοιπόν, με ένα τραγούδι.
1: Τι έχουμε για τη συνέχεια?
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια?
3: Κύριε Χριστό.
0: Παρακαλώ.
3: Κόμμα 2. Ένα λεπτό θέλω για να πω τι έγινε και πάνω.
0: Πριν το πεις, έχουν προτεραιότητα οι ακροατές.
3: Κανένα πρόβλημα.
0: Θα το πεις μετά το τραγούδι.
3: Όταν είσαι έτοιμος.
0: Όταν είμαι έτοιμος. Μην αγχώνεσαι. Εδώ είσαι. Δεν φεύγεις. Προχωράω και έχω φάνη τζόγκανο.
1: Οπα,
0: έχω λιθιά. Έχω και Πένι Πενάκι που μας λέει πολύ καλημέρα στον κύριο να. Και κυρία Έλληνα και κυρία Μπαχάρ μου. Ποια είναι η κυρία?
2: Αλ Μπαχάρ που λες στην Έλληνα.
1: Άιντε, άιντε, βάλε Δευτέρα,
0: Πενάκι, και εσύ με τη σειρά στο τραγουδάκι θα τα ακούσεις. Όπως επίσης, πού ήθελα να πάω τώρα? Εδώ, πού ήθελα να πάω τώρα?
1: Πού ήθελες να πάτε, το κλείνουμε το μαγαζί. Θα βάλουμε
0: στο φάνη το τζόκανο, δεν είπαμε?
2: Το τζόκανο πάει άνθρωπος.
0: Επειδή στη Λιθιά, στη Λιθιά, στα είπα προχθές για τη Λιθιά, έτσι. Να τα ακούσει και ο Τασέτες αυτό που είπα. Στη Λιθιά έχουν, φέρνουν ένα πολύ μεγάλο όνομα. Φέρνουν τον Πιστιόλη. Τον ξέρεις?
2: Ακουστά.
0: Τον Κωνσταντή Πιστιόλη.
1: Που συμμετείχε και στους Villagers of Ιωάννη.
0: Και μου είπε ο κύριος Βασίλης προχθές μια ιστορία για τους Λιθιώτες τα Σέτα.
1: Κύριος Βασίλης Παπάς Δαμιανού.
0: Ναι. Ήταν κάποια στιγμή ένας Λιθιώτης στην Αγροτική Τράπεζα παλιά, πριν γίνει στην Πειραιώς. Μπράβο. Και συναντάει ένα πόρκο. Τι γίνεται? Και πάω να του δώσω το χέρι και του πέφτει το βιβλιάριο. Το βιβλιάριο του πέφτει, κατάλαβες?
2: Του Λιθιώτη.
0: Και όπως έπεσε, του Λιθιώτη του πέφτει το βιβλιάριο της Αγροτικής. Και όπως έπεσε, έπεσε πάνω στο πόδι. Και μαύρισαν τα νύχια από το βάρος. Κατάλαβες? Φοβερό δεν είναι? Λιθιώτες, βρε Λιθιώτες.
2: Μαύρισαν.
0: Μαύρισαν τα νύχια. Τόσο βαρύ βιβλιάριο. Οι Λιθιώτες.
2: Εκεί όσοι πάνε και δεις σοβαρή βιβλιάριο.
0: Μα τι να κάνουμε.
2: Πού να έπεφτε την κύριο Βασίλη να δεις? Θα του κοβότα το πόδι.
1: Τρέφτε λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Γιατί βάλαμε αυτό το ένιγμα? Γιατί αυτοί τώρα φέρουν και λέει ο Φάνης, δεν βάζεις και ένα τραγούδι του Κωνσταντή Πιστιώτη? Δεν μπορώ και τον πω. Πιστιόλη.
2: Πιστιόλης.
0: Τα ξενιτεμένα πουλιά να ακούσουμε, να πάρουμε μια ζεστασιά, ένα ζέσταμα. Κατάλαβες?
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Λέω να βάλουμε ένα ζέσταμα.

0: σας ακούσω ρε παιδιά. Πώς σας φαίνεται ο Κωνσταντής ο Πιστιόλης που έρχεται στην Λιθιά, παρακαλώ?
1: Ωραίος, δυνατός, παραδοσιακός
0: ήχος. Δυνατός φαίνεται.
1: Και ταυτόχρονα και ξυγχρονισμένος όμως.
0: Βέβαια, δυνατός.
1: Πολύ ωραία θα είναι στη Λιθιά, όπως είναι πάντα ωραία στη Λιθιά.
0: Πάντα είναι ωραία.
1: Με τα βιβλιάρια τους.
2: Κοίτα, μη
0: σπάσετε
2: τη Λιθιά. Μη με τα νύχια, κύριε.
0: Κράτος η Λιθιά.
3: Το Κλαρίνο είναι τώρα.
1: Το Κλαρίνο, βέβαια.
0: Κλαρίνο είναι δυνατό.
2: Εκεί στη Λιθιά παίζουν Κλαρίνα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, εμείς εκεί στη Λιθιά έχουμε Χάλκινα.
2: Χάλκινα. Κλαρίνο δεν έχουν τα Χάλκινα.
1: Συνήθως όχι.
2: Όχι.
1: Συνήθως.
2: Τι λέτε, κύριε?
0: Έχουν και κλαρίνο.
1: Συνήθως δεν έχουν.
0: Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ. Έκλεισε αυτή η γραμμούλα. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Και αυτή.
0: Και αυτή έκλεισε η γραμμή. Ωραία. Μεγάλη επιτυχία είχαμε. 2-2.
1: Ακούστε με, θα πάω λίγο your look για ψώνια και δίνω το λόγο στον Τζόρτζ να μας πει και τα υπόλοιπα που ήθελε να μας πει. Κουκλάρες μου, θα πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχει έρθει καλοκαιράκι και στο your look το καλωσορίζουμε τον καλύτερο τρόπο. 2+1 δώρο στα μαγιό. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας. Εσείς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δεν βρίσκετε μαγιό, θα βρείτε άπειρες επιλογές στο your look. Θα βρείτε αυτά που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια μας, όλα είναι στο 2+1, όλα είναι στην προσφορά. Φυσικά και τα υπόλοιπα ρούχα μας τα καλοκαιρινά όμως, τα φορεματάκια μας, οι βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας, όλα αυτά τα ωραία. Η κολεξιόν για τους γάμους και τις βαφτίσεις που κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό δροσερό και με τις εκπτώσεις του Your Look και yourlook.gr.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία. Η Άρτεμις είμαι.
0: Είστε η Άρτεμις?
1: Τι κάνετε, κυρία Άρτεμις?
0: Γεια σας, κύριε Άρτεμις.
4: Καλά, καλά, εσείς, μια χαρά.
1: Μπράβο,
0: πού είστε,
1: πολύ χαίρομαι.
0: Πού είστε? Χαθήκαμε.
4: Χαθήκαμε, έτσι.
0: Όλα καλά, για πείτε μου.
4: Κύριε,
0: για δωράκι.
4: Για την παράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Για την παράσταση, βεβαίως.
1: Με τα σεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι αύριο το βράδυ στις 9, αν δεν κάνω λάθος 9, στο πολιτιστικό κέντρο του Άργους. Διπλή πρόσκληση, παίρνετε και όποιον θέλετε μαζί σας. Λέτε το όνομά σας, την είσοδο και ότι έχετε κερδίσει από εμάς και μπαίνετε.
0: Με τη μόνη υποχρέωση να χειροκροτήσετε ζεστά τα παιδιά.
4: Εννοείται. Συγχαρητήρια, ναι.
1: Καλά να περάσετε.
0: Ωραία. Δίνουμε το όνομά σας, το όνομά σας θα είναι στην είσοδο.
4: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Έγινε,
0: και
4: να είστε καλά,
0: γεια σας. Καλώς από το
1: και έχουμε. Επίσης, και άλλη μια διπλή, έτσι, όποιος θέλει. 86-40 και 86-50.
0: Άλλη διπλή θα δώσω για Κωνσταράζη. Ζορτζ, έχουμε παράσταση όπως ξέρεις.
5: Ναι, το είδα.
1: Πήγες
0: στο Παπαδόπουλος.
5: Δεν έλειπα.
1: Α, ναι, έλειπες, καλά λες.
0: Καλά, δεν είδες τον Αργύρη ακόμα?
1: Λοιπόν,
5: τον driver τον ξέρω. Καλά,
1: είναι φοβερή παράσταση,
5: είναι
1: να πας να τη δεις.
5: Το έχει ο ξαδερφός.
0: Το έχει, αλλά δεν πήγες να τον δεις όμως.
5: Έλειπα, τι θα κάνω.
1: Αύριο στο πολιτιστικό του Άργους.
0: Αύριο στο πολιτιστικό του Άργους.
5: Άμα πάμε.
0: Θα πας. Άμα πάμε, κατάλαβα. Δεν θα... Αργύρη, δεν θα έρθει ο Τζόρντα. Άντε, δεν θα έρθει. Δεν θέλει να σε δει, λέει.
5: Κάθε μέρα τον βλέπω.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν τον έχεις δει.
5: Εδώ στον δρόμο όλο χιλιόμαστε.
0: Ωραία, στον δρόμο εντάξει. Στην
1: λοιπόν,
0: παράσταση...
1: πάμε να μας πει ο Τζόρτζ αυτά που ήθελε, γιατί μετά δεν θα προλάβουμε πάλι.
5: Κοίτα, δεν θέλω να πάρω πολύ την ώρα εδώ πέρα των κρατών και εμάς, αλλά κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιες οργανώσεις εκτός Ελλάδος και είναι μια οργάνωση πάρα πολύ μεγάλη, εκπροσωπούσαν πάρα πολύ από κράτη από ΕΠΟ. Όχι ΕΠΣ. ΕΠΟ. Και κάθε βράδυ συγκεντρωνόμασταν και μιλούσαμε. Και οι απόψεις τους και το πώς βλέπουν αυτοί το αναπτυξιακό των ακαδημιών, των παιδιών, πώς γίνεται και αυτό. Εγώ εκεί, κύριε Χριστό, πήγα να ακούσω.
0: Μάλιστα.
5: Να μάθω, να δω πώς γίνεται και τι γίνεται. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, εκεί ο ακαδημιάρχης δεν λέγεται ακαδημιάρχης ούτε coach. Σε αυτές τις χώρες λέγεται professor.
0: Professor.
5: Professor. Στην Ιταλία λέγεται mister.
0: Μάλιστα.
5: Και εγώ έκανα τη ερώτηση, γιατί σε λένε προφεσόρ και δεν σου λένε coach ή ακαδημιάρχη? Αυτοί μέχρι τα K17, εμείς λέει είμαστε παιδαγωγοί. Από K6 μέχρι K17 δεν είμαστε προπονητές.
0: Μάλιστα.
5: Είμαστε παιδαγωγοί. Γι' αυτό λεγόμαστε προφεσόρ εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
5: Μετά από τα K17 είμαστε προπονητές. Έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα, νοοτροπία, και αυτά τα παιδιά πώς παίζουνε. Και τα πιο πολλές ακαδημίες εκεί πέρα δεν συμμετέχουν σε πρωταθλήματα. Παίζουν 20 με 25 τουρνουά το χρόνο. Έτσι αναπτύσσουν αυτοί τις ακαδημίες τους.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά είχα να πω. Και
0: ωραία, Τζόρτζ.
5: Να μην κρατήσω.
0: Καλό παραπάνω. Και το επόμενο ταξίδι σου φαντάζομαι ότι θα οργώσεις τώρα όπου υπάρχει ποδοσφαιρικό τουρνά και εκδήλωση.
5: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
5: Και ωραία. Μαρόκο.
0: Και Μαρόκο. Έλενα, πού πάμε τώρα για να φτάσουμε στο χορηγό μας?
1: Έχουμε και τρεις χορηγούς ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο διαφημιστικό μας. Θα πάμε φροντιστήριο Αιχμή πρώτα απ' όλα, διότι τα παιδιά ξεκίνησαν τα θερινά τους τμήματα αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, και για λίγες μέρες ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές μας. Ολιγομελή τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της Αιχμής και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Ό,τι πιο καινοτόμο κυκλοφορεί, το εφαρμόζουμε για την καλύτερη επίδοση των παιδιών σας. Φροντιστήριο Αιχμή, λοιπόν, σας περιμένουμε απέναντι από το γυάλινο κτίριο στην πιάτσα των Ταξί. Μάλλον στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα. Να πάμε και στη σύμπλευση όμως. Το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Πάμε διαφημιστικό.
1: Όχι, και Γέρμας Φάρντα πάμε.
0: Γέρμας Φάρντα, δεν
1: μας πάμε. Πού μας πας χωρίς Γέρμας Φάρντα, και το Σαββατοκύριακο να ψήσουμε να γίνεται τουμάνι, να γίνεται καπνός.
0: Να φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές από το Γέρμας Φάρντα, παιδιά. Μιλάμε για φοβερό κρεοπωλείο. Δεν είναι κρεοπωλείο, άμα πείτε, έχει ανακαινιστεί. Είναι κοσμηματοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, είναι χειρουργείο, είναι, παιδιά, το κάτι άλλο, είναι μαυσολείο, είναι παλάτι. Μπείτε μέσα και δείτε τι δουλειά έχουν κάνει τα παιδιά στο Γέρμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Μιλάμε για Super Lux Deluxe.
1: Ναι, ναι.
0: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-8-10.
6: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Στέργιο, λέγε θερμοκρασία.
1: Στέργιο, στην έπιασε.
7: 27.
0: 27,
7: 28, Είμαι 28, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. 27,5.
1: Στη μέση, καλά το πες.
0: Μπράβο. Μία προσφορά Ντάουμπιν Παπαβασιλείου. Πάμε.
6: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουμπιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουμπιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου, όπορο παντοπολείο.

0: Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 2467-081-100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Παιδιά, και φτάσαμε, παιδιά, στο τελευταίο μας ημίωρο, ρε φίλε.
4: Ναι, γι' αυτό όπως καταλαβαίνετε, τρεχάτε, ποδαράκια μου τώρα.
3: Και τι τρεχάτε,
4: και μιας και είπα τρεχάτε, θα γκαζώσω και θα πάω γιορκτέο, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και 2 γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου.
3: Τι παλιός παιδί μου, αυτός είναι για να γκαζώνει. Έλενα, παίρνω δίπλωμα τώρα. Στέργιο, κράτα την, Στέργιο.
5: Ήρεμα, ήρεμα, μη.
4: 85-700 είναι το τηλέφωνο. Για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85.
6: Εκεί συμπεργείται και μια αρκούδα.
4: Στέργιο, κράτα τη λέει.
3: Α, μπράβο, πέσουμε σε καμιά αρκούδα πάνω. Θες ζημιές να έχουμε.
4: 85-700. Μπορείτε και online να κλείσετε ραντεβού όπως στο γιορκτεοκαστοριάς.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς μαζί μας.
3: Πρέπει να σας πω ότι το βιντεάκι που ανεβάσαμε πριν 2 ώρες έχει ήδη 6.000 προβολές, 11 κοινοποιήσεις.
4: Βλέπω ότι μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Ματζούρας, αλλά πρέπει να μπω στο μηνύματο του σταθμού για να δω.
3: Μου το έστειλε. Ναι.
4: Δεν έχω προλάβει να το ακούσω ακόμα.
6: Να ακούσουμε.
4: Να το διαβάσω ακόμα.
3: Ωραία. Κάποια στιγμή θα τον έχουμε για τον κύριο Ματζούρα για όλα αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο για το βιντεάκι.
4: Ναι.
3: Για τα πλατάνια που συνδυάζονται με όλη αυτή τη διαδρομή. Μακάρι Παναγία, μα το προλάβουμε το κακό.
6: Πάλι θα κόψουν πλατάνια.
3: Αφού πήγαν την αρρώστια.
6: Α, τα κάνουν εμβόλιο.
3: Εμβόλιο τα πλατάνια. Γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
3: Γίνεται να πρέπει να τα νεκρώσουν τώρα εντελώς με πολύ χειρουργική διαδικασία, να κόψουν και κάτι κανένα διπλανό, γιατί αλλιώς καήκαμε.
4: Να είναι ένα εκτενές κείμενο το κείμενο που έχει στείλει ο κύριος Ματζούρας. Οπότε με χαρά από εβδομάδα να τον ακούσουμε και στην εκπομπή. Λοιπόν, κατασκηνώ σκούρα μαζί μας, φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε, γονείς μου, καλή την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν, καλά ακούσατε, μέσω των ταμείων σας. Τόσο απλό.
3: Μάλιστα.
4: Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα. Καλά, την κόρη σου πρέπει να τη στείλεις σίγουρα σκούρα εσύ όταν έρθει η ώρα.
3: Οπα.
4: Στο λέω εγώ εγγυημένα που είμαι παιδί που πήγαινα χρόνια
6: κατά. Πήγαινες.
4: Μόνο με κύριο Δέλιο, με Χαρούλα. Και μετά όταν σταμάτησαν οι υπόλοιποι, εγώ συνέχισα και πήγαινα μόνη μου. Και έκανα δύο.
6: Πήγες και τέτοιο.
4: Και ομαδάρχησα μετά.
6: Ομαδάρχησα.
4: Μετά ομαδάρχησα.
3: Ήταν αρχηγός
4: και έκανα
3: η Έλενα.
4: Οι δύο από τις κοπέλες που έκανα παρέα στα φοιτητικά μου χρόνια ήταν κορίτσια που γνωριστήκαμε στις κατασκηνώσεις σκουρά. Και είχαμε όνειρο, όπως λέγαμε για τα όνειρα πριν, όταν μεγαλώσουμε να είμαστε στην ίδια πόλη. Γιατί η μία ήταν από το Κυλκής και άλλη από τα Γιάννενα.
6: Και είναι και οι τρεις εδώ τώρα.
4: Ήταν Θεσσαλονίκη.
6: Α, Θεσσαλονίκη, ναι.
4: Και κάναμε παρέα στα φοιτητικά μας χρόνια. Δηλαδή όταν ενηλικιωθήκαμε πια και ήμασταν φοιτήτριες. Βρεθήκαμε ξανά μετά από τόσα χρόνια που ήμασταν στις κατασκηνώσεις σκούρα και ήταν η παρέα μου.
6: Ναι.
4: Δηλαδή με αυτές τις κοπέλες έκανα παρέα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο. Ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Όλα τα παιδιά θα είναι μαζί φέτος, δεν έχουμε χωριστά διαστήματα. 17 με 31 Αυγούστου, 15 ημέρες και είμαστε το μοναδικό γκρουπ που θα πάμε 15 ημέρες. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε. Όχι περιορισμένες, δεν είναι περιορισμένες. Οι θέσεις είναι πολλές, αλλά εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Για να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω. Οπότε, γονείς, προλάβετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε, ναι, τα σέτα ρωτήσατε.
6: Από τι ηλικία μπορείς να σε.
4: Μπορείς να πας και από 5 χρονών.
6: 5 χρονών.
4: Βεβαίως,
6: το κοριτσάκι μου 5 χρονών θα στείλει κατασκήνωση.
4: Και από 4.
3: Σέτα, θα το στείλεις και θα πεις και ένα τραγούδι.
4: Μαρία Δούκαρε, εγγύηση. Μία και μοναδική Μαρία Δούκαρε.
3: Θα περάσει ωραία.
4: Υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς.
3: Και θα θέλει συνέχεια να πηγαίνει. Αυτό είναι το θέμα.
6: Είναι ωραία κατασκήνωση.
4: Κοίτα, εγώ πήγα λίγο μεγαλύτερη, να σου πω την αλήθεια. Όχι γιατί δεν ήθελα να πάω μικρότερη, γιατί κανένα δεν μου το έχει προτείνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πήγα πρώτη φορά 12 χρονών, 11. Εγώ θεωρώ ότι μια καλή ηλικία είναι τα 8.
6: 8 χρονών, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Εάν το παιδάκι σου όμως είναι κοινωνικό και προσαρμόζεται, και από 4 είναι.
6: Το στέλνεις.
4: Σούπερ. Και από 5-6 εκεί μετά είναι άρχοντας, ρε παιδί.
6: Όχι, Παναγία μου.
4: Λοιπόν, 69-34-93-32-25, το τηλέφωνο της Μαρίας Δούκα και καλό καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα μήνυμα εδώ.
6: Οπα.
3: Λοιπόν, Ο Γιάννης από το Μόναχο.
4: Μιούνιχ. Oh.
3: Καλησπέρα στην παρέα. Οι αραβώνες πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Μιας και έχω και γενέθλια αύριο, θα μπορούσατε να βάλετε υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Πολλά φιλιά. Γιάννης από Μόναχο. Οπότε είναι δυνατόν εμείς να μην βάλουμε τώρα. Και αραβωνιάστηκε και πήγαν καλά όλα.
4: Άμα πήγε καλά, τι μπορούσε να πάει στραβά στην
6: Αραβωνία. Έδωσε δαχτυλίδι.
3: Κανονικότατα.
6: Τι πολλά μπορούν να πάει στραβά, κύριε.
3: Πάμε.

0: Σήμερα είχαν και ροκ διάθεση οι ακροατές μας, έτσι από ό,τι προσέχετε.
1: Και ωραίες ροκές.
0: Ροκές σήμερα, μπράβο.
2: Πολύ ωραία τραγούδια για το φινάλε.
0: Λοιπόν, για το φινάλε. Προχωράμε.
2: Ό,τι κάνει στο Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461. Μαζί μας και...
0: Πάμε να ταξιδέψουμε και πολύ ωραίες εκδρομές.
2: Θες να την κάνω δώρο για το ποδήλατο της Ρούλας?
3: Φαντάζομαι.
2: Εγώ την είχα στο ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη αυτή την κόρνα. Από εκεί την έχω.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη έκανε την πάντα μόλις άκουγε την κόρνα της Έλενας.
2: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς με τον Κάστορα Τούρς αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τρεις εκδρομές. Η πρώτη Σάββατο 27 Ιουνίου Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. Και παραλία Κατερίνης ξανά με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55. Μαζί μας, συγγνώμη.
0: Βέβαια στις μεγαλοπόλεις, άμα πας χτυπήσεις καμιά κόρα και ζητήσεις τίποτα λόγο,
2: είπε
0: στην Αθήνα βγει και 3-1 είχε ο άλλος. Τον κυνηγούσε με 3-1 γιατί του έκανε παρατήρηση που... Πώς έστρεψε και ποιος μπήκε
2: εκεί.
0: Και,
2: και
0: οι άλλοι δυο μοτοσυκλετιστές άρχισαν να βαριούνται με τα κράνη τους.
3: Άκου να δεις.
0: Δηλαδή δεν πάει καλά. Είχε σαλέψει εντελώς ο κόσμος.
3: Έχει πάει πολλοί κόσμος εκεί, κύριε Χρήστο. Έχει
0: χαμόσει. Δεν υπάρχει εδώ.
2: Λοιπόν, οι Φαντίδες μαζί μας για να πάμε και στην επόμενη επιλογή των ακροατών.
0: Με όλα τα καλά από το ψωμάκι μέχρι τα αλμυρά της μπουχίτσας μας και τις
2: λιγάρες
0: μου. Τι
2: ψωμάρα πήρε σήμερα, ρε φάδερ, ανυπομονώ να τη δοκιμάσω.
3: Ποιο, το πήρε ποιο? Το ψωμί.
2: Πρωί πήγε, έκανε κάτι εξετάσεις και πήγε και πήρε και ψωμί, ψωμάρα.
0: Πάλι εξετάσεις, κύριε Τασέτα, πάλι με κοιτάς.
3: Εξετάσεις καλές, μια χαρά όμως βγήκαν.
0: Δεν βγήκαν ακόμα, κάτσε να τις δω.
3: Έλα, μια χαρά είναι και εσύ.
2: Αυτές που είχε κάνει προηγούμενες.
0: Και το βράδυ έχω κι άλλες εξετάσεις.
2: Δεν έχεις μάτι εσύ.
3: Τι εξετάσεις?
0: Το βράδυ έχω υπέροχο καρδιάς.
3: Εντάξει, αυτό τι είναι και δεν είναι τίποτα.
0: Τι λες, ρε.
3: Πας σε βγάζει μια φωτογραφία.
0: Και άμα δεν είναι καλά.
3: Αφού μια χαρά είναι, μωρέ, αφού περπατάς κάνεις.
0: Και τη Δευτέρα έχω άλλα, φεύγω σε άλλο.
2: Μας αμπουκιάζει, γι' αυτό φοβάται. Τώρα φοβάται. Όταν μας αμπουκιάζει, δεν θα φοβάται.
3: Έλα, ρε, μια χαρά είναι αφού περπατάει εκεί, τον βλέπω εγώ, είναι δυνατός.
0: Άμα δεν γυρίσω, θα μου κάνετε ένα ωραίο αφιέρωμα εδώ.
2: Μετά. Ναι, ρε, μην ανησυχείς. Στέργιο, θα έρθεις στο αφιέρωμα.
4: Εννοείται.
3: Άκουρε, τι λένε, ρε παιδιά. Άκουρε, παιδιά, τι γίνεται.
2: Με τα πνευμάτων δικαίωνται τελειωμένο.
3: Μάγια, ψάλτης, καλά πας. Στη Δραγασιά έχει γυναίκα ψάλτη.
2: Σοβαρά.
3: Αλήθεια.
2: Καλό την εκκλησία του πτυχιού να με πάρει για ψάλτη.
3: Μπήκε λάς, άκουσα γυναικέ, λέω τι κάνει.
2: Δεξιός ψάλτης είναι ο Τάκης στο κορμί, αριστερός θα γίνω εγώ.
0: Ωραία.
3: Μια χαρά.
2: Η Φαντίδη ήμασταν, δεν ξέρω πώς στάσαμε.
0: Πάμε 24 ώρες το 24ωρο.
3: Κύριε, να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Τα μπισκοτάκια δεν ήρθαν ακόμα.
0: Ποια μπισκοτάκια?
3: Που παραγγείλαμε στο προηγούμενο.
2: Τα μπρούκι.
0: Πόσες φορές πρέπει να πούμε το χορηγό μας η Φαντίδη για να έρθουν τα μπρούκι εδώ πέρα, κύριε?
2: Τι χορηγός είναι τέλος πάντων? Τι μας χορηγεί?
0: Άντε,
2: θέλουμε να μας χορηγήσει μπρούκι.
3: Άσε, θα πάω εγώ να πάρω ένα μετά γιατί δεν τους βλέπω.
0: Ωραία. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας. Καλημέρα, Φαντίδη. Βρήκα όμως πρωί. Μπαμπά η Φαντίδη άρχοντα.
3: Κύριος. Τον παρακαλώ, του κάνω βίντεο, δεν κάνει
0: τίποτα. Πρωινά βλέπω ότι πηγαίνει μπαμπάς οι Φαντίδες εκεί, ναι, και συντονίζει τέτοια αλφαδιά, τέτοια σειρά κτλ.
3: Σαν το Μητσοτάκι.
0: Είναι σαν αυτό που λέμε η ήρεμη δύναμη. Κοιτάει και όλα πάνε ρολόι.
3: Ψηφίζω και Μητσοτάκι αυτή, κύριε Χρήστο, να ξέρεις.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι τόσο.
0: Α, γι' αυτό είναι η αλφαδιά.
3: Ο Βασίλης σίγουρα να ξέρεις.
0: Από αλφαδιά.
3: Μητσοτάκης λέει και κλαίει.
0: Και κλαίει. Κάτσε να μου πάρει τηλέφωνο τώρα, μου πει τι λέει ο Τασέτας. Περίμενε. Προχωράτε, κυρία Έλενα.
2: Ναι, σε επιλογή πηγαίνουμε.
0: Α, τον Αναστάσιο Ράμο ή τον κύριο Ιορδάνης ή ο κύριο Αξιώτη έχει προτεραιότητα?
2: Δεν ξέρω.
3: Α, εμείς δεν μας λέει καθόλου.
0: Τέλος πάντων, ας ακούσουμε τον κύριο Ιορδάνη εδώ με δύο μόνο μάτια. Αναστάσιος Ράμος.
2: Θα το αφιερώσω κι εγώ στο Δαβίδ.
0: Οπα,
2: γιατί του αρέσει ο Αναστάσιος Ράμος.
0: Ράμος.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ούτως τραγουδιστής.
2: Αναστάσιος Ράμος.

0: ο Ράμος, ρε παιδιά. Ωραίος ο Ράμος. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Κύριε Χριστό,
0: παρακαλώ.
1: Εγώ Ράμος ήξερα τον παίχτη της Ρεάλ πάντως.
0: Ράμος,
2: όχι Ράμος. Ο Στέργιος μας διευκρίνησε. Ποια είναι η διαφορά του Αναστάσιου Ράμου και του Ράμου της Ρεάλ?
3: Ο ποδοσφαιριστής είναι με ένα μη. Ο τραγουδιστής είναι με δύο μη.
4: Άκου τι ήξερε ο Στέργιος, κύριε Χριστό.
0: Ράμος ήταν και ένας εισαγγελέας που ασχολείται με κάτι.
2: Εκείνος με πόσα μη ήταν?
0: Τι ξέρω, να
1: σου πει. Μήπως ήταν με τρία?
0: Δεν ξέρω.
4: Εσύ όλος τους εισαγγελείς το πας, κύριε
0: Χριστό. Αφού και εκεί, Ράμος, δεν θυμάστε Ράμος.
1: Φίλοι του Μητσοτάκη είστε, γι' αυτό να πούμε.
0: Μητσοτάκη θα λες και θα κλαις.
4: Ήρεμα. Έχουμε και τον πρόεδρο δίπλα με την πλάτη μου.
0: Μητσοτάκη θα λες και θα κλαις, κυρία μου.
2: Παιδιά μου, πάμε ανθοπολείο Χλόη.
0: Γρήγορα. Α, να πω καλημέρα μόνο τον Ηλία, γιατί λέει χαιρετίσματα στον Τάσο και τα Σέτα και Αντένες FM και ένα τραγούδι. Ο Ηλίας. Να κοιτάς τα μηνύματα, Χριστό, τη λέει 11 η ώρα. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Νωρίς νωρίς το είδες.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Πάλι καλά που δεν το είπες στις 3.
2: Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά μηνύματα. Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να το πολύ οχλώει και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως και στο καλοκαιράκι μας το αγαπημένο και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε, να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Αρκεί να το στολίσουμε όμορφα, να πάρουμε λουλούδια εξωτερικού χώρου από το ανθοπολείο Χλόη και τα φυτά μας, να πρασινίσει λίγο τόπος, να πάρουμε και κανένα κερί από Noble Senses, να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα με τις φανταστικές μυρωδιές που θα βρείτε εκεί, να τα κάνουμε όλα όμορφα και ωραία. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν. Μας βρίσκεται στην Αποδήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273365.
0: Έχω είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη 40χρονος διακινητής ναρκωτικών στην Καστοριά, καθοδήγησε προχθές, είχε συλληφθεί ένας 55χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Τον καθοδηγούσε να μεταβεί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προκειμένου να προμηθευτεί ποσότητα κατέργασης κάναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στην πόλη της Καστοριάς. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106,8 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, 200 ευρώ τρίφτης και 3 κινητά. Συνδρομή στην ανέβρεση των ναρκωτικών παρήχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, Ορφέας.
2: Μπράβο στον Ορφέα και στα υπόλοιπα παιδιά. Ορφέας
0: πολύ δυνατός, τα μύρισε από χιλιόμετρα τα ναρκωτικά. Συνεχίζουμε, Έλληνα, πού πάμε?
2: Fellowship of Magic.
0: Έλα.
2: Και τι θα σας πω τώρα. Το Fellowship of Magic, παιδιά μου, είναι η νέα μας αγαπημένη συνήθεια, το ξέρετε, αλλά δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι μας για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, ωραίος φωτισμός, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Να μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα με τον συνομιλητή μας, να τον ακούμε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού που αρέσει και στον Τασέτα το τσάι, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια στο Fellowship of Magic. Θα τα βρείτε, τι να σας πω, μόνο στο εξωτερικό. Να ο Τζόρτζ να πάει που τα έχει δει και θα ξέρει να μας πει. Λοιπόν, και έχουμε και δύο πολύ ωραίες βραδιές. Σήμερα Παρασκευή έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι, τους φοιτητές μας. Θα γελάσετε πολύ, θα περάσετε πολύ ωραία στις 9 η ώρα το βράδυ με τιμή ποτού 5 ευρώ και τιμή κοκτέιλ 6 ευρώ. Και αύριο Σάββατο έχουμε γευσιγνωσία μπύρας με την καθοδήγηση ανθρώπων φυσικά που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποιίας στις 9 η ώρα το βράδυ να δοκιμάσουμε άπειρες μπύρες. Fellowship of Magic στη Νότια Παραλία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97.
5: Υπήρχε και ένας διαιτητής Ράμος που του κόψανε τα αυτή σε ένα γήπεδο.
2: Και λέγαμε, πού είναι ο Στράτος σήμερα όλη
1: μέρα. Μιλάμε πιο γρόθος, δεν υπάρχει.
0: Εδώ ο Πέτρος τι μας λέει, ποια είναι η διαφορά της Coca-Cola με την Pepsi?
6: Η Coca-Cola βοηθάει την Pepsi, η Pepsi δεν βοηθάει την Coca-Cola.
2: Σωστό.
4: Κύριε Χρήστο, και επίσης μας ακούνε στην Κρυσαλοπηγή στο Τελωνείο.
0: Τελωνείο, καλημέρα και δεν Τελωνείο.
2: Σύνορα, γεια σας ρε παιδιά, στα σύνορα.
4: Στην Πριλής ακούγεται η Εντένες.
0: Ωραία.
2: Πιάνουμε εκεί πάνω.
0: Τελωνείο, στέλνουμε πάνω, τα χαιρετίσματα.
4: Τα παιδιά με γνώρισαν, με κατάλαβαν.
0: Α, το καλό.
4: Είδα τις μπάλες πίσω στο αυτοκίνητο, λέει πού πας.
0: Εσύ είσαι ο Τζόρτζ.
4: Λέω, παρακολουθείς social media. Α, μάλλον πρόεδρος είσαι, λέει.
0: Ο πρόεδρος, ακριβώς. Για να πάμε γραμμούλες, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Η Παναγιώτα είμαι.
2: Γεια σου, ρε Παναγιώτα.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτα.
7: Άκουσα αυτό που είπε ο κύριος.
0: Ποιος κύριος?
7: Η Πέψη με την Κοκακόλα.
2: Ναι.
0: Αχ.
7: Τι διαφορά έχει.
0: Αχ.
7: Η Πέψη έχει πολύ ζάχαρη. Η Κοκακόλα έχει πολύ πιο χωνευτικό.
2: Μιλάμε ποιητική αδεία τώρα. Σου λέει η Κοκακόλα βοηθάει την Πέψη.
0: Είναι σαν ένιγμα,
2: κατάλαβες, την Πέψη, το πεπτικό
0: σαν...
2: σύστημα. Σαν ενώ η Πέψη δεν βοηθάει την Κοκακόλα. Ναι. Αλλά η Πέψη έχει περισσότερη ζάχαρη.
0: Ναι.
7: Σα έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook, δεν το είδατε.
0: Στο Facebook.
1: Θα το δει αύριο.
7: Τι αύριο, εγώ ζήτησα.
0: Τι
7: ένα
0: μήνυμα
7: τραγούδι.
0: Στείλατε στο Facebook.
2: Ένα τραγούδι ζήτησε. Καλά, σώθηκε, Παναγιώτη.
0: Ποιο τραγούδι ζήτησε.
7: Στάση στη δηλωπή γραμμή του δρόμου Μητροπάνου.
0: Λοιπόν, είσαι τυχερή.
2: Είσαι τυχερή τη ημέρα.
0: Λοιπόν, θα ακούσει το τελευταίο τραγούδι. Ο κύριο Αξιώτη θα περιμένει την άλλη εβδομάδα.
7: Αυτό το έχω κάνει όταν πήγαινα.
0: Ναι.
7: Χωρίς δίπλωμα Θεσσαλονίκη και με σταμάτησαν οι μπάτσοι.
0: Αυτό το τραγούδι και σε έγραψαν.
7: Όχι, το άνοιξα τέρμα και λέει αυτή είναι η τρελή, αφήστε να φύγει.
0: Α, μπράβο και μπράβο στους αστυνομικούς μας. Εντάξει.
7: Και γυρνάει και με λένε από πού είσαι, από την Καστοριά τώρα.
2: Α, σίγουρα τρελή, σου λένε φύγει.
1: Μέσα τώρα.
0: Τις άφησα σίγουρα μετά. Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σας, ρε Παναγιώτα.
7: Τι κάνετε, όλα καλά είστε?
0: Όλα καλά, ρε Πένι Πενάκη.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θα πάω και House of Beauty, μιας και.
0: Να πας, έχουμε και ορκομοσία 10 νέων υπαλλήλων στην αντιπεριφέρεια.
2: Πρώτο
0: το
2: θέμα.
0: Βλέπω εγώ να έρχεται το πρώτο,
2: πρώτο θέμα.
0: Το
2: πρώτο θέμα πάντα, η ορκομοσία των νέων υπαλλήλων.
0: Μπαίνει λοιπόν, όλος ο κόσμος να δει ποιοι είναι αυτοί και τι μέσο
2: ποιος
0: είχαν.
2: Πώς μπήκε στο δημόσιο.
0: Πώς μπήκε, η κόρη της αυτινής είναι, ρε.
2: Η κόρη της αυτινής. Εγώ την ήξερα, αυτή δεν τελείωσε το τραπέζι.
0: Α, βγάλε άκρη μετά. Εκατόρε.
2: Την δημοτικού δεν τελείωσε. Πώς την πήραν στο δημόσιο.
0: Όχι, τι τραβάμε, Παναγιά.
2: Το Κωστάκι, κόρη της
0: αυτινής.
2: Όταν ήταν μικρό, την αλφαβήτα δεν ήξερε.
0: Αυτά γίνονται, παιδιά, στα social. Μια χαρά. Ωραία.
2: Λοιπόν, House of Beauty θα πάμε. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, λοιπόν, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για γυναίκες και για άνδρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά έχουμε και τις υπόλοιπες περιποιήσεις μας για το πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, δερμοαπόξεση, θεραπεία συνυδάτωση, σύσφυξη λάμψη, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου, τρεχάτε ποδαράκια μου, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται και τα φετινά, καλά, αφήστε το. Τα φετινά, ό,τι προλάβετε τώρα, αλλά και για του χρόνου. Έτσι για το 2027 και έχουμε και καινούριο μηχάνημα και για το σώμα που το ζητούσατε πολύ. V-Power και EMS για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση. Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, τηλεφωνικά στο 42368. Από αύριο μέχρι και 25 του μηνός είμαστε κλειστά. Πάμε να πλατσουρίσουμε λίγο. Επανερχόμαστε 26 Ιουνίου.
0: Γραμμούλα, έχω.
8: Έχεις, Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Έλα, μίλα, ρε.
8: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπατε σήμερα, γιατί κάποια στιγμή έχασα.
0: Ναι.
8: Σήμερα έγινε και μια μεγάλη ορκομοσία στην Πτολεμαϊδα.
0: Ορκομοσία στην Πτολεμαϊδα σήμερα, ναι.
8: Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα Καστογιανά παιδιά.
0: Τι ορκομοσία, δεν μας είπες.
8: Η επιτυχία των πυροσβεστών.
2: Α,
0: μάλιστα.
8: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κόρη του φίλου μου, Γιάννη τον Καρύδη, Γιάννη πια της κυρίας του Καρύδου.
2: Α, βέβαια, ναι, το έχουμε ξαναπεί, σωστά.
8: Ναι, που ορκίστηκε σήμερα.
2: Μάλιστα, ωραία. Καλή σταδιοδρομία.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, κύριε Μπίλαρε. Καλημέρα
2: μας. Γεια σου,
0: Μπίλαρε.
2: Λοιπόν, μηδέν χρόνος μας έχει μείνει, η ώρα πήγε ήδη δύο. Γι' αυτό πρέπει να σας πάω εγώ και μέση Marvels. Και αν και δεν ταιριάζει καθόλου με τη μουσική υπόκρουσή μου.
0: Ναι, αλλά τι να κάνω. Ξεφεύγεις τώρα από την Παναγιώτα.
2: Όχι. Λοιπόν.
0: Το άνοιξε τέρμα το αυτοκίνητο και δεν την έγραψαν οι αστυνομικοί.
2: Γεια σου, ρε Πένι Πενάκη. Λοιπόν, αν και δεν ταιριάζει καθόλου, για παιδικά πάρτι θα σας μιλήσω.
1: Γιατί είναι μια χαρά ακούγεται.
2: Μητροπάνω σε παιδικό πάρτι. Δεν έχω. Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Τα παιδιά.
2: Μέχρι και στο Messi Marvels που εκεί τα κάνουν όλα πρωτότυπα και περίεργα. Αυτό δεν ξέρω άμα θα το ταιριάζει.
0: Εγώ προχθές που είμαι στη γιορτή της Καλλιθέας, ξέρεις τη Ζεμπέκη, με την Τροπάνω, χόρεψαν τότε καλλιθιώτικα τα παιδιά.
2: Θα το προτείνω στο Messi Marvels, διότι τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels είναι αφιερωμένα. Όλα στα γενέθλια, στα παιδικά μας πάρτι. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδάκια σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά, μην ευτόνια που αλλάζουν μορφή, μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλα Ζαντίδου φυσικά, πιστοποιημένης μέση Play Facilitator, είστε στο σωστό σημείο. Μέση Marvel, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, Μητροπάνος, Μητροπόλεως, κάπως ταιριάζει, ξέρω εγώ. Μητροπόλεως 47 και για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία, καλείτε στο 2467-024-639.
0: Πρώτο Θεός, η Έλληνα θα είναι μαζί σας.
2: Κάτσε, κάτσε, Αγκίστρι!
0: Έχουμε και Αγκίστρι.
2: Επειδή δεν έχουμε.
0: Επειδή έχουμε μόνο το
2: Θεό. Δεν είπα μόνο. Είπα, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Λοιπόν, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας για το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα αγαπημένα μας κλασικά πιάτα της ψαρούκλας μας, τα νέα πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνους, νίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι. Να απολαύσουμε την αυλή μας με τον ωραίο καιρό που θα έχει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, όλα αυτά τα ωραία στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά να έρθουν σπίτι σας εάν το θέλετε, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Οπότε
2: το Αγκίστρι με το Μητροπάνο τέριαζε.
0: Τέριαξε, α, βέβαια.
9: Θα κάνω στάση στη διπλή
2: γραμμή. Το ψαράκι σου.
0: Βέβαια.
2: Το τσιμπουράκι σου, το ουζάκι σου.
1: Η μυρωδιά στη γέφυρα, τώρα που ξαναπέρασε η Εύα, είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη τώρα. Κάτι γίνεται εκεί, παιδιά. Ας ρίξει μια ματιά ο Δήμος του Άργους εκεί. Λοιπόν, πρώτο Θεός, η Έλενα θα είναι μαζί στη Δευτέρα.
2: Και τα Σέτας.
0: Ναι. Και τα Σέτας, εγώ δεν θα είμαι, παιδιά, εδώ.
2: Και πολλές εκπλήξεις.
0: Ελπίζω όλα να πάνε καλά στις νέες μου περιπέτειες.
2: Μια χαρά θα είσαι, Τρίτη θα είσαι εδώ, Περδίκαρος.
0: Και να είμαι κάποια στιγμή στην επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας.
2: Τρίτη θα είσαι εδώ.
0: Καλά, θα δούμε.
2: Μη σου πω και Δευτέρα, θα σε στείλουν πίσω. Το απόγευμα θα ξανακάνουμε εκπομπή.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο.
2: Το ιδανικό θα γίνει. Γιατί δεν κατάλαβα να μην γίνει το ιδανικό.
0: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνει πια το έχω πάρει απόφαση. Ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Από μένα, το Στέργιο, τον Τασέτα, τον Τζορτ, την Έλενα.
2: Το Μίτσο ήταν έξω.
0: Το Μίτσο
2: που είναι στην πέρασε.
0: Στη γράμμα, βέβαια.
2: Ο Πέτρος ο συνθέτης ήρθε σήμερα.
0: Από όλους εμάς.
2: Από τον Τάσο που είναι πάνω.
0: Ναι.
1: Από το Σιδερά.
0: Από το Σιδερά το Κώστα μας.
2: Το Κώστα και είπα τον Τάσο.
0: Καλό σου. Από όλους εμάς. Άντε.
2: Άντε. Bye.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
12: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
12: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
10: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
12: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
10: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
12: Good Design by Nico.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
12: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
15: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
16: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
17: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, Τρενάκρια με Κλαβδία και Mike Towers. Επίσης θα πάμε 32 χρόνια πίσω στο 1994 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Jonas Blue και Girl.

0: Αυτό είναι το νέο single του Jonas Blue, super καλοκαιρινό Girls στο New Music Show και εμπνευσμένο από το συνεχιζόμενο ταξίδι της cowboy σας Jessie στο Toy Story 5, το οποίο ξεκίνησε στο Toy Story 2. Το I Knew It, I Knew You σηματοδοτεί την επιστροφή της Taylor Swift στις country ρίζες της. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Chang Antonoff και ακούγεται στην ταινία που βγήκε σήμερα. Η σύνδεση της Taylor με την Jessie και ο άμεσος τρόπος με τον οποίο κατάλαβε τι περνούσε ο χαρακτήρας είναι μοναδικός. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift, and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Το New Music Show και το όνειρο για διεθνή καριέρα συνεχίζεται για τη δικιά μας Κλαβδία με ακόμη μια συνεργασία. Η νεαρή pop star μετά την Eurovision έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο ντουέτα με ξένους καλλιτέχνες, με έναν από την Ινδία και με μία από την Ουκρανία. Σήμερα μας παρουσιάζει το Say My Name με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Το track έχει sample από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην παγκόσμια χορευτική κουλτούρα. Το The Riddle από το Nick Kershaw και το 1984, το οποίο έγινε club ύμνος από το remake του Gigi D'Agostino στα τέλη του 90. Γεφυρώνοντας τρεις γενιές λοιπόν, το project από την Ιταλία το φέρνει στο σήμερα με τη φωνή της Κλαβδία και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος

0: Σουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Αντένες FM 93,6.
5: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
6: Hi all, this is Rosalia.
7: Hey guys, it's Camila Cabello.
8: Hi, this is Shakira.
9: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
10: Hi, this is Adele.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Hey, it's Miley Cyrus.
13: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
5: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ετοιμαζόμαστε για το weekend για να πάμε να ρίξουμε τις βουτιές μας. Γιατί η ζέστη γίνεται αφόρητη σιγά σιγά. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από τον Da T, το Take Me There. Και πάντα στον Mike Towers, ο οποίος έχει αποδείξει εδώ και καιρό ότι όχι μόνο ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες, αλλά και πώς να τις κυκλοφορεί την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα με το ποδόσφαιρο στο αποκορύφωμά του μετά το τέλος της σεζόν του Ισπανικού Πρωτοαθλήματος και το Παγκόσμιο Κύπελο σε πλήρη εξέλιξη, έβγαλε το Una Na Más. Και τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό? Πρόκειται για μια συνεργασία του με την La Liga, το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah.

Ed Sheeran, νέα κυκλοφορία, νέα συνεργασία, Repeated στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994, όταν το Love Is All Around των Wet Wet Wet συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας For Weddings and a Funeral. Πρόκειται για μια διασκευή από το ομότιτλο hit των Trogs από το 1967. Ο σεναριογράφος Richard Curtis προσέγγισε την μπάντα για να ηχογραφήσει την δική της εκτέλεση ως το βασικό θέμα του φιλμ. Το group είχε την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε τρία τραγούδια, με τον Martin Pellow να αποφασίζει για το Love Is All Around. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Βρετανία και έμεινε εκεί για 15 εβδομάδες. Είναι το τρίτο track στην ιστορία της χώρας με τις περισσότερες εβδομάδες εκεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του στα charts, μερικά ραδιόφωνα σταμάτησαν να το μεταδίδουν, καθώς πολλοί ακροατές ενοχλήθηκαν που το άκουγαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο το συγκρότημα τελικά πήρε την απόφαση να σταματήσει το Cindy Single από το εμπόριο. Παραμένει όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχημένες μπαλάντες όλων των εποχών στην Αγγλία. Το Love Is All Around έχει γίνει μεταξύ άλλων τρεις φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

Τζίγκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Bebe Rexha και Faithless μαζί στο New Religion και η μουσική που κάνει ο Ζιντόν θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως το soundtrack του καλοκαιριού. Σήμερα βγήκε το νέο του single Rhythm, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον κορυφαίο καλλιτέχνη της Afropop Joy Boy και την τραγουδίστρια από την Ιγυρία την Κώση. Αυτή λοιπόν η τριπλή συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Love Beast στο Movia, στο New Music Show και ώρα το για το Forgotten Hit. Για μια ολόκληρη πενταετία ο Pitbull βρισκόταν στις κορυφές των charts είτε με δικά του τραγούδια είτε με συμμετοχές σε επιτυχίες άλλων. Το Rain Over Me συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Planet Pit και κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Mark Anthony. Έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του στο Billboard Hot Latin Songs και το πρώτο του στο Tropical Songs. Στις 13 Απριλίου 2020, 9 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το βίντεο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο YouTube views. Αλήθεια, πόσο καιρό

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Όπτικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Όπτικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Όπτικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Άτζι Μεντούζα και Πολιάνα στο Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 19 Ιουνίου 1983 γεννήθηκε ο Μπέντζαμιν Χάμοντ Χάγκερτι, γνωστός σε όλους μας με το καλλιτεχνικό του όνομα Macklemore. Ο Αμερικανός ράπερ ξεκίνησε την καριέρα του το 2000, αλλά έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία 13 χρόνια μετά, όταν μαζί με τον Ryan Lewis κυκλοφόρησαν το νούμερο 1 single Thrift Shop. Από τότε όμως ξαναγύρισε στα ζήτητα, μόνο που αυτή τη φορά έχει κάποια λεφτά στην άκρη, κάτι που το βοήθησε να μην πηγαίνει σε μαγαζιά με φθηνά είδη, όπως έλεγε και το mega hit του, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music.

Mr. Know It All στο New Music Show και φέτος οι Roxette γιορτάζουν την 40η επέτειό τους και τόσο αυτοί όσο και οι A-Teens έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σουηδικό pop θαύμα με μεγάλες επιτυχίες. Είναι φυσικό λοιπόν η κόπια των ABBA να βάλει τη δική της βραγίδα σε ένα από τα πιο εμβληματικά pop tracks της Σουηδίας. Οι A-Teens λοιπόν διασκευάζουν το The Look από τα τέλη της δεκαετίας του 80, το οποίο είχε φτάσει μέχρι και την κορυφή στην Αμερική. Δεν νομίζω βέβαια να έχει την ίδια τύχη τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Music Show σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μινέλη και Sun Goes Down. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: χαμόγελο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριά. Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 467 027 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 3055 60 ή μέσω eFood και Wolt.
9: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max. Antennas 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: Χαμόμηλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: έτσι, ναι. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος στο Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Αντένες FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: feel.
1: You know, I want your money.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Onyx Radio.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
2: Diamonds are forever. Αντένες 936. Αντένες Σαββατοκύριακο 9.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.